0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Ηλιένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλια στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
4: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
5: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
8: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
7: Τι ώρα?
8: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
7: Τι 8.30, παιδί μου.
8: 8.
7: Τι 8.
8: 7.
7: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
8: Μήπως θα διευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου.
9: Θα κάνεις εκπομπή.
8: Ό,τι θέλω θα κάνω.
9: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως.
8: Ό,τι θέλω θα πάω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά. Εντάξει, δεν έχει και εκείνο το χειμώνα πια και τις βροχές που μας λέγανε εδώ στην Αττική. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Κρήτη, αλλά είμαστε μια χαρά. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. Ο Ρούμπιο, η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Yes, master. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Βέβαια, έχουμε πολλά. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Αν δουλέψει το ρημάδι εδώ. Λοιπόν, για να ξέρω τι γίνεται. Τραβά καλούμπα είναι. Λούμπα, λούμπα, στην καλούμπα. Όπου κάτι ήρθε. Κάτσε να δει τι γίνεται. Γίνεται, ωραίος. Λοιπόν, ναι, έχω και το Viber τώρα, το ξαναλέω, 69-51-904-904, έτσι για να ξέρετε που βρίσκεστε, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, 90,4. Λοιπόν, για να πάρουμε μια μυρωδιά από τις ειδησούλες. Σας είπαμε, ο Μάρκο Ρούμπιο θα έρθει, ναι. Μάλιστα, η Αθήνα την Τρίτη και την Τετάρτη, γεια σας και χαίρετε, δηλαδή σήμερα και αύριο, έτσι. Ναι. Ωραία. Καλά, θα περάσουμε εδώ. Ευτυχώς. Καλά, θα σας πούμε σε λιγάκι την κίνηση που θα ξυπνήσουν και τα πράγματα. Καταλάβεις τώρα να είναι και η CIA, το FBI μαζί εδώ. Έχουν μαζευτεί. Λοιπόν, 6 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Ζάκυνθο, Φιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και από αλλού και Εύβοια. Σιγά μην εξαιρούσαμε την Εύβοια. Την έχουμε κάνει ότι μέχρι και σεισμούς συσβάζουμε. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σαλαμίνα λέει, προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Αυτό είναι, να είσαι μέσα και να σου λένε, όπ, αυτό μεγάλο μου φαίνεται. Τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, στο σημείο 3 Ρημουλκά. Έλα ρε εσύ. Υπάρχει σημείο 3 Ρημουλκά. Τέλος πάντων. Για να δούμε, καλοκαιρινή εβδομάδα. Γι' αυτό έχω σκάσει, έχω βάλει ένα τέτοιο εδώ και έχω βγάλει την μπέμπελη. Λοιπόν, καλοκαιρινή εβδομάδα διακόπτης του καιρού, λέει, γύρισε κατά 180 μοίρες, δηλαδή πήγαμε από την άλλη. Πότε θα αλλάξει το σκηνικό, θα ο Μάρους Άκης εδώ, θα μας τα πει όλα. Λοιπόν, για δεν είδα εγώ τον καιρό εχθές. Για δεν είδα και έχω βγάλει την μπέμπελη. Λοιπόν, με καλοκαιρινό καιρό όλη την εβδομάδα, αρχίζει η εβδομάδα, ηλιοφάνεια, εξασθένιση των ανέμων και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Εγώ φουντώνω τώρα μετά τη φωνική καταστροφική και κακοκαιρία που χτύπησε την Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες. Έχει γίνει ο χαμός εκεί, αν είδατε τα ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τον Μεσίε Μαρουχλακή, Μαρουσακή είναι το κλέαρχος μέσα και... Λοιπόν, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, θα φτάσουμε μέχρι και τις 27. Αυτό δεν είναι φθινόπωρο, αυτό είναι καλοκαίρι, δηλαδή Ιούνιος και βάλε, αρχές Ιουνίου. Λοιπόν, για να δούμε, 27 και 28, όλο μου το ανεβάζεις. Όσο διαβάζω την τέτοια ανεβαίνει. Πες μου, θα φτάσουμε 35, να ξέρω τι γίνεται, να βγω για ηλιοθεραπεία. Λοιπόν, όχι μέχρι 27 λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, ωστόσο, το Σαββατοκυριακό έρχεται μια κακοκαιρία από τα δυτικά, από τα δυτικά την κακοκαιρία, κλεαρχέ μου. Λοιπόν, που θα προσπαθήσει να προσεγγίσει και την Ευρώπη αλλά και τη χώρα μας. Θα αλλάξει ο καιρός Παρασκευή με Σάββατο, κυρίως στη Δυτική και στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Αφού είπαμε ότι θα έρθει δυτικά έρχεται ο καιρός. Τώρα μετεωρολόγος, εγώ θα σας λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Καλά, δεν αρχίσαμε και καλά για να ξέρουμε τι μας γίνεται, αλλά δεν πειράζει, θα το κουλαντρήσουμε το ζήτημα. Τώρα αν ζεσταθείτε λιγάκι, είναι αυτή η αλλαγή του καιρού. Τα είπαμε αυτά, τα συμφωνήσαμε. Πάμε λίγο παρακάτω γιατί δεν τη βλέπω και καλά τη δουλειά. Λοιπόν, ναι, άντε. Πάμε Δημητράκη και ερχόμαστε να πούμε τα υπόλοιπα, γιατί όπως καταλαβαίνεις η ζωή λαβεί τα εμπέλα. Πάμε. Για να δω, τα έχω ετοιμάσει όλα. Εξαιρετικά. Φεύγουμε.
1: Άνεμοι ασθενείς έως μέτρη βραστή και εντελευέστε ταραγμένος και κυματοειδής, όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: Είπατε το ξέρετε. Προς γνώση και συμμόρφωση. Όταν κάνει κάτι μία μωρέ θα τρώτε ξυλόλες. Γιατί εγώ φροντίζω για το καλό του συνόλου.
1: Για να δούμε εδώ τι άλλο έχουμε, για να δούμε τι καλά έχουμε εδώ εν Ελλάδη. Εντάξει, εδώ πάμε το καιρό, είπαμε σε λίγο θα σας πούμε και την κίνηση γιατί γίνεται ο χαμός. Έχει εδώ το Ρούμπιο, ναι, ο Ρούμπιο, το μάλιστα, τι έγινε, τι έχουμε εδώ. Α, μάλιστα, ναι. Το Ίδρυμα λέει ο Νάση παρουσίασε τον νέο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αρειοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Α, μάλιστα, μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα κάτι. Αυτό το ρεύμα γιατί να το πληρώνουμε εμείς. Ε? Ποιος θα πει ο πληρώνει. Καλά, εγώ να σου βάλω σαλαμπάκια θέλεις. Στο κάνω εδώ Κίνα. Να σου βάλω και σημειάκια, να σου κάνω και τέτοια να ανατινάζονται. Αλλά για πες μου, για πες μου να ξέρω κι εγώ. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Ε? Ποιος θα τα πληρώσει για να ξέρω εγώ τι μου γίνεται εδώ πέρα, τι κάνω, τι χρεώνω, τι δεν κάνω. 69-51-904-904 στο Viber, έχω φέρει και δικό μου mouse εδώ πέρα, χαμός γίνεται, ασύρματα. Εδώ για να βλέπω τα μηνύματά σας, στέλνετε καλημέρες, στέλνετε διάφορα. Εσείς θα πληρώσετε το ρεύμα, να ξέρετε, όλα αυτά, δεν ξέρεις, τα τέτοια. Και εγώ κάνω προσφορές, ό,τι θες. Τώρα δεν είναι τίποτα, πας, ξέρεις, αυτά τα τέτοια, το ξέρεις, τα φτηνά τα μαγαζιά, στα κινέζικα, παίρνεις όσα λαμπάκια θέλεις. Ναι, αλλά ξέρεις τι ρεύμα και είναι αυτά, ε? Ναι, θέλεις και φωταψίες τώρα, καινούργιες. Ναι, ναι. Α, μπορεί να είναι πιο οικονομικές όμως, κάτσε, μην είσαι γρουσουζής, έτσι. Μην είσαι γρουσουζής, στην ταινία γρουσουζής το έχεις δει, ε? Με τον, τέτοια, με το μακρύ. Μια χαρά, τελικά φάνηκε πιο άνθρωπος. Λοιπόν, όλοι μιλάνε, αλλά όταν είναι στα δύσκολα βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, πολλά και διάφορα. Μάλιστα. Τώρα θα δούμε το, εντάξει, τα προεκλογικά δεν τα συζητάμε γιατί δεν. Εντάξει, ο καθένας τώρα θα λέει: έχουμε ακούσει εμείς θα και μου και τε και ψέματα και ιστορίες. Όχι ψέματα, δεν είναι ακριβώς ψέματα. Ναι, ρε παιδί μου, βεβαίως. Θα ασκήσω εγώ εδώ μνημόνια, θα ασκήσω τον ένφια. Τον έχουν ασκήσει όλο. Βέβαια, γιατί το καταργήσανε. Ε? Είδες την Κρινιάρη που είσαι. Το καταργήσανε σε πόλεις λέει που έχει 2.000 κόσμο. Ναι, 2.000 είναι εγγεγραμμένοι. Πως είναι εκεί, έτσι, κατάλαβα, ναι. Είναι το, θα το λέω και θα το ξαναλέω, είναι το καταχρηστικό παράνομο μέτρο το οποίο όμως αναγκαζόμαστε να το πάρουμε, είχαν πει. Και τώρα εδώ βγάζουμε και πώς το λένε, αυτό το περίσσευμα, έτσι. Ναι, βγάζουμε και τα περισσεύματά μας, βέβαια. Ναι, σιγά. Έτσι ξέρω να κάνω και εγώ οικονομία, να ξέρεις. Ε? Ναι. Λοιπόν, για να δω τι άλλο καλό έχω. Για να δω, θα σου πάω τώρα. Όχι, θα σου πάω. Γκρίνιαξα αρκετά. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε να γκρίνιαξουμε και στη συνέχεια. Ωραία, τις γκρίνια σήμερα. Τρίτη δεν είναι. Μήπως κάνω λάθος την ημέρα. Ναι, τρίτη γκρίνιαζω. Έλα, πάμε.
2: Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια. Σε βλέπουν και ζουλεύουν τα άλλα τα βαπόρια. Ε? Φρεγάτα, έλα, πάρε με. Αχ, έλα. Στην πόλη πήγαινε με ευθύς και στην κορφή κανέλα. Πώς φάνηκε. Ωραίο, ε.

Έλα, έλα, Δημήτρη. Να δούμε τι γίνεται εδώ, τι έχουμε. Χούθη, λέει, εδώ, Χούθη, γαμός. Χούθη και Σαουδική Αραβία ανταλλάσσουν πλήγματα. Στόχοι, Ράιντ, Αμάμκο και Χαντέιντα. Χοντέιντα μάλλον, Χοντέιντα. Λοιπόν, γίνεται πανικός, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Οι Αμερικάνοι έχουν πει, συγγνώμη, αλλά ξέρετε, εδώ πήραμε τα στρατεύματα από το Ιράν. Ξέρετε, δεν προλαβαίνω, έχω και άλλες δουλειές. Έχω να πάρω την Κούβα, έχω να πάρω, κατάλαβες τι γίνεται. Έχω να στείλω και στρατό εκεί πέρα πάνω στη, που έλεγα θα μπω μέσα και τους πάρω με το ζόρι. Στους τέτοιους. Ο Καναδάς, ας τον, τώρα έχει γίνει ευρωπαϊκή απαυτοσύνη. Καναδάς, ναι, ο Καναδάς πάντα είναι πολιτεία της Αμερικής. Άσε τι λένε οι άλλοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε και λέμε για να δούμε, φεύγουμε από τους Χούθη, να δούμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, και πάμε. Α, γιατί ο πρόεδρος Σάντζεθ. Ναι. Επέλεξε τώρα τις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία. Βέβαια, τώρα γιατί ξέρεις, γίνει σωτήρας, γιατί λες μετά όλες αυτές τις καταστροφές, οι φωτιές, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, λες κάτσε τώρα εδώ, γιατί τώρα είναι η ώρα να τάξω. Κατάλαβες. Βγαίνουμε εδώ, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, πώς η έξωση μιας 87χρονης, λέει εδώ, οδήγησε σε πρόωρες εκλογές και πολιτικό θρίλερ. Μάλιστα, κατάλαβε τι γίνεται. Βγήκαμε όμως και παρενέβη ο Σάντζεθ, ο Πέδρο, ναι. Λοιπόν, και τους λέει: κοιτάξτε να δείτε εδώ, εμείς κάναμε αυτό. Να είναι πρόσφατο, είμαστε μαζί σας. Πάμε μαζί να κάνουμε και μια εκλογή, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε εδώ. Α, Πεζεξιάν. Χωρίς νόημα οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εχθρός που μας έχει επιτεθεί. Ωραία. Μάλιστα. Τρεις φορές μετά από διαπραγματεύσεις. Ναι. Χαμός. Έχω το ίδιο ρηγέ που κάμισο. Δεν πιστεύω να με περάσετε για τέτοιο ότι ασχολούμαι με τους πολιτικούς και όλους αυτούς. Ναι, με δείτε κάποια στιγμή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, σοκ στο Κίεβο από ρωσικά πλήγματα στις γέφυρες εκεί του. Καλά, αν το διαβάσει αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Για να δω. Στην Οδυσσό, τέλος πάντων. Από εκεί. Τι είναι αυτό.

0: και τι. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, κάτσε να έρθω. Μάλιστα, μάλιστα. Άντα, θα έρθω. Λοιπόν, χαμός γίνεται εδώ. Ναι, έτσι όπως μας την έβγαλες κιόλας την είδηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τη δω από αλλού. Λοιπόν, πάω στο κουνενέ. Ναι, ναι, συμφωνώ το κουνενέ. Λοιπόν, όχι το. Λοιπόν, στο Χάλκοβο. Η Ρωσία βομβάρδισε στο Χάλκοβο. Ναι, ναι, για να ξέρεις εκεί πέρα τι γίνεται. Αν δείτε φωτογραφίες, συντρίμια το ένα το άλλο, βρες είσαι ο πόλεμος. Δεν συμφέρει κανένα, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε, πολύ σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά. Έχει η σύζυγος του Μαδούρο. Μάλιστα. Λοιπόν, να είναι καλά η γυναίκα για οποιονδήποτε άνθρωπο έτσι σκεφτόμαστε θετικά και να είναι καλά στην υγεία του. Λοιπόν, το τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, πολύ μεγάλη νίκη η επικράτηση λέει Μπολσονάρου. Ρε εσείς πώς τον βγάλατε εκεί, εσείς δεν φωνάζατε. Πώς, εντάξει, εντάξει. Πάει εκεί πέρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτοί που τον βρίζουν και αυτοί που καταπιέζονται εξαγοράζονται. Του στάζει εκεί πέρα, θα σε κάνω βασίλισσα που λέγει και ο Βέγκος. Έτσι, πήγε στι φαβέλε εκεί. Οι φαβέλε θα έχουν καταρχήν πισίνε. Ναι. Γίνεται πλημμύρα, καλά, εκεί πάνω δεν πλημμυρίζει, κατεβαίνει το νερό κάτω γιατί είναι ψηλά. Αλλά τέλο πάντων εκεί γίνεται. Δεν σα είπα. Δεν εννοούσα ακριβώ αυτό που καταλάβατε. Έτσι, ναι, κάπω έτσι είναι. Τραβάμε. Λοιπόν, μάλιστα. Ναι. Τι έχουμε άλλο? Μάλιστα. Χαμός. Στη Γαλλία είχαμε και ένα τραγικό συμβάν. Ακροτηριάστηκε 15χρονος μαθητής από χειροβίδα πρώτου λάμψης. Δεν ξέρεις, αυτές όταν σκάνε έχουν και μια πίεση, ξέρεις, έχουν και ένα, δεν είναι ό,τι να είναι. Λοιπόν, άκουα, τώρα αυτό ένα τελευταίο έτσι για να ξεμαυρίσουμε λιγάκι. Μην νομίζεις τώρα ότι είναι καλό, αλλά τέλος πάντων έτσι όπως το λέει, λέει, για να δω τι ώρα είναι μάλιστα. Λοιπόν, η Γερμανία προειδοποιεί για τους μικρούς πράσινους ανθρώπους του Πούτιν. Τι είναι αυτοί οι μικροί πράσινοι? Μας τρελάνουν. Λοιπόν, μάλιστα. Η Γερμανία λέει κινδυνεύει να παρασυρθεί σε μια ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Έτσι όπως δήλωσε ο Μάρτιν Γιάνκερ, επικεφαλής της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σε ενημέρωση βουλευτών. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται στην απόπειρα ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Μάλιστα. Λοιπόν, η Γερμανία έχει καταστήσει σημαντικό εμπόδιο την προσπάθεια της Ρωσίας να προσβάλλει την ηγεμονική της ισχύς στην Ευρώπη για τη Γερμανία. Μάλιστα, ναι, χαμός. Άντε, τι άλλο να σου πω, έχω τίποτα άλλο? Μάλιστα, εντάξει, ο Μακρόν πάντα σε Ζελένσκι. Εξέφρασε, λέει, την απόλυτη αλληλεγγύη της Γαλλίας στην Ουκρανία. Μάλιστα, οι Ουκρανοί, λέει, εκπαιδεύονται στα Ραφάλ. Άλλα μπαμπού. Κατά τα άλλα, τελείωσε πόλεμο. Έλα, δεν τρέχει, πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Μα μου είχε αφήσει μυαλό.
2: Μυαλό δεν είχες ποτέ, κουρκούτας ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθρωπο της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Μπιμπέκο.

0: είναι κακή ιδέα. Τι λέει αυτά τα φλόρα, θα σου άρεσε να πάμε στο Λαγονίσι?
1: Α, όχι, ο παπά, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώ.

Ευτυχώς τελειώσαμε όλους αυτούς. Λοιπόν, προς το παρόν, για να δούμε και λίγο την κινησούλα, να δούμε τι γίνεται. Πού πάμε, τι συμβαίνει, ωραία κοκκινίλα. Πάλι ο Ολυμπιακός θα το πάρει το πρωτάθλημα. Θα μου πεις, δεν το πήρε φέτος, αλλά και, επειδή κυτρινίζει, κατάλαβες, υπήρχε μια. Όλα τα καθορίζει ο Κηφισός. Διότι κίνηση για να δώσει. Εκεί λίγο κυτρινίζει η Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκινάει η κίνηση στο Κηφισό από λίγο μετά την Λεωφόρο Αθηνών. Ανεβαίνει και στην άνοδο και στην κάθοδο έχουμε την αυτή συμπεριφορά. Στο Χαϊδάρι δε είναι γεια σας, καλημέρα σας, τι κάνετε, καθώς και στην Σκιστού Σκαράμαγκα. Για να δω, να μπω λίγο πιο βαθιά μέσα στο κέντρο της Αθήνας, να δω τι γίνεται. Στη Συγκρού γιατί τι δεν έχει. Α, έχουμε τα μέτρα, ναι, σε λίγο θα σας κόψουν όλα. Βέβαια, τι καθαρότητα είναι αυτή στην Αθήνα, βέβαια, που θα πάει αυτός ο Ρούμπιο. Λοιπόν, για να δω εδώ τι γίνεται. Η Βασιλεία Κωνσταντίνου έχει λίγη κίνηση σε περιμετρικά του Εθνικού Κήπου τώρα συζητάμε. Στον Ευαγγελισμό επίσης, αλλά είναι στο Ναπάς, ναι, στο Ναπάς, ναι. Και να συναντηθείς εκεί στον Κόμβο με τη Μεσογείο και τη Κηφισίας. Προς το παρόν κινούνται τα αυτοκίνητα. Αργότερα, ξέρετε, θα έχουμε τις ρυθμίσεις κυκλοφοριακές. Πάντως, για να, από πού είναι, ναι, από τη Φραντζή και πάνω, έχουμε κίνηση στην Συγκρού, για να ξέρετε. Πάμε για να δω, πλατεία Αλεξάνδρας, λεωφόρος, συγγνώμη, Αλεξάνδρας. Λοιπόν, έχει αρκετή κίνηση, ναι, ώρα γεμάτη είναι όλοι. Λοιπόν, όχι σε όλοι, η μισή δηλαδή, από το, πού είναι από τώρα, ναι. Εκεί από το λόφο του στρέφει, φανταστείτε το ύψος, μέχρι και την και τον Κόμβο έχει αρκετά. Λοιπόν, Κόμβο Μεσογείων Κηφισίας. Λοιπόν, να κατέβω κάτω στον Πειραιά, που θα κατέβουμε να πάρουμε το ποτάμι, να δούμε το μάλιστα. Ήσυχο το ποταμάκι. Είναι ήσυχο μετά, να πω την αλήθεια. Μετά από πού ξεκινάει να ησυχάζει. Ναι, εντάξει, μετά την Λεωφόρο Αθηνών γίνεται καλύτερη κατάσταση και όσο πηγαίνεις προς την Ποσειδόνος είναι ανοιχτό. Και για να δω εδώ στο. Καλημέρα σας. Στον Πειραιά. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ προβληματική κίνηση στην Ποσειδόνος για να μπεις μέσα στον Πειραιά. Βγαίνοντας βέβαια Οικόνονος είναι από την αρχή πυγμένη. Για να δω τι άλλο καλό έχουμε εδώ στον Πειραιά. Λοιπόν, Οικόνονος εκεί στην Αλιπέδου, μέχρι να φύγεις να πας Μικράς Ασίας, να βγεις εκεί Ποσειδόνος. Η αυτή Κονδύλη, έτσι, κομσίν κομσάν. Ότι δε πάω που λέγει για το τραγούδι. Έχει κίνηση. Κίνηση έχει. Και αυτή η Αιτωνίας έχει. Εντάξει, δεν θα σας πιάσει αυτή η μυρμηγκίαση, αλλά έχει. Και θα έχει και λίγο περισσότερο, γιατί βλέπω πολλή κίνηση μέσα στο λιμάνι. Αυτά είναι με την κινησούλα. Ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε. Άντε, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε να σας πούμε και άλλα.

Να σήκωσέ με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασέ με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν άμα είναι ο πύραυλος. Ανέβασέ με, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.

Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι, αδελφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου, εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Συνθήμά μας είναι ένα.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στην κατηγορία σαν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2023 στην Αθήνα σε ηλικία 90 ετών η Μέρη Χρονοπούλου. Μέγιστη ηθοποιός, την έχουμε χαρεί και σε κωμωδίες, προτιμούμε τις κωμωδίες βέβαια, αλλά και σε δραματικές ταινίες και σε μεγάλες σε ταινιάρες, δηλαδή όλες. Τι άλλο έχουμε σήμερα, κάτσε να δούμε εδώ. Φεύγω από τη Μέρη Χρονοπούλου, η οποία είναι ένα από τις αγαπημένες μας ηθοποιούς, και πάμε σε μια άλλη περίπτωση. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ένας ιδιόρυθμος τύπος, αλλά τρομερός drummer, ο οποίος αποτελούσε το ένα μέλος των Green. Είναι ο Ginger Baker, μαζί με τον Eric Clapton και τον James Blues, με τους Green είχαν γράψει ιστορία, ήταν και από τους πρώτους που είχαν βάλει αυτά τα μεταλλάκια πάνω στα πιατίνια, στη drums, αλλά μιλάμε για φοβερό drummer. Φεύγουμε και από εδώ και πάμε σε, μιας και μιλάμε για μουσικούς και φοβερούς μουσικούς, εννοούμε με την έννοια ότι ήταν εξαιρετική. 2019 σαν σήμερα φεύγει και αυτός από τη ζωή σε ένας εξαιρετικός σε ηλικία 65 ετών μόλις, ο Eddie Van Halen. Έτσι, ή Eddie Van Halen όπως τον λένε μερικοί, Σουηδός, ο οποίος είχε εντυπωσιαστεί από τα σόλα του Eric Clapton και του Jimmy Page και αποφάσισε να μάθει κιθάρα, και ο αδερφός του έπαιζε drums, και εντάξει, εξελίχθηκε σε αυτό το καλλιτέχνη, ο οποίος είναι εξαιρετικός, ο οποίος πέρασε τεχνικές οι οποίες, εντάξει, μπορεί να μην ήταν εντελώς δικές του, να είχαν προηγηθεί κάποιοι άλλοι, αλλά αυτός τελειοποίησε και τις παρουσίασε μέσα στα κομμάτια του. Κάνει και ένα εξαιρετικό σόλο σε ένα τραγούδι του, κόλλησε μυαλό, δεν πειράζει, να ξεκολλήσει, δεν έχουμε, και μάλιστα γιατί να μην ξεκολλήσει, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της εγκεφαλικής παράλυσης, είναι η Παγκόσμια ημέρα γεωπολιτικότητας, και είμαστε και μια χαρά, πάρα πολλά έχει σήμερα τα οποία γίνονται, αλλά να μην ξεχάσουμε την Νέλη Αγγελίδου. Λοιπόν, Νέλη Αγγελίδου, αν την γνωρίζετε, ηθοποιός, εξαιρετική, κυρίως θεατρική, ναι, και έφυγε και αυτή σαν σήμερα το 2014 σε ηλικία 87 ετών. Λοιπόν, του George Michael εννοούσα το κομμάτι, και έχει κάνει ένα εξαιρετικό σόλο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, αυτά με το σαν σήμερα, πάμε, τραγουδάμε και φεύγουμε, πάμε.
1: Μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε, εμπρός μου λέει, εμπρός του λέω κι εγώ, εμπρός μου ξαναλέει αυτός, εμπρός του ξαναλέω κι εγώ,
2: εμπρός,
1: φυσικά εμπρός, αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.

0: θανάτε μας, πώς τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
1: Ο Μέγας Ναπολέων.
0: Τον κακό στον καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
0: Βρήκε τα πετά.

0: Έλα, έλα να δούμε τι γίνεται, τι χαμός. Λοιπόν, για να δούμε αθλητικά, τι είχαμε χθες. Χθες είχαμε Γαλλία, Βέλγιο 4-1. Τι ανατροπάρα ήταν αυτή. Και προηγήθηκε το Βέλγιο 0-1 και μετά από το 77 έβαλε 4 γκολ η Γαλλία. Εντάξει, ο Ζιντάν ήταν εντωμεταξύ αγχωμένος, μπας και στραβώσει ο αγώνας, αλλά μετά εντάξει, στο πρώτο ψηλό ηρέμησε το ένα μάτι. Στο δεύτερο, όταν άρχισε να νικάει η Γαλλία, ηρεμεί και το δεύτερο. Στο τρίτο, άρχισε να σκάει ένα χαμόγελο μισό. Μετά, στο τέταρτο, δεν τον έπιανες. Λοιπόν, η Ιταλία προηγήθηκε 1-0, μετά ισοφαρίστηκε από την Τουρκία, αλλά μετά έβαλε άλλα 2 γκολ μαζεμένα. Αυτά έγιναν προς το τέλος. Και η Κύπρος 2-1 την Λετωνία. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε και τι έχει και σήμερα. Να τελειώνουμε και με τα αθλητικά μας. Λοιπόν, όπα ένα λεπτό γιατί εδώ πέρα τι θέλει γίνει. Λοιπόν, για να δω. Έχουμε Καζακστάν νήσι Φερόες 5 η ώρα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τι άλλο, έχουμε Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα, στις 7 η ώρα οι νέοι, η K21, οι οποίοι πάνε πάρα πολύ καλά, έτσι, 7 η ώρα, ναι, F2 το βλέπετε, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε, έχει μπασκετάκι, 7.30 Περιστέρι, Μπάμπερκ, αυτή η ομάδα κάποια είχε κάνει και λίγο νομίζω στη μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, έχουμε Πόλο Ανόβερο Ολυμπιακός, 7.30 ώρα, έχουμε μπασκετάκι Eurocup, Μπόσνα, ΠΑΟΚ, ωραίος ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει. Λοιπόν, έχουμε τι άλλο, ναι, με ένα λεπτό, Αγγλία, Τσεχία, ωραίο αυτό στις 10 παρατέταρτο, Μολδαβία, Σλοβακία, δεν νομίζω, Λοξεμβούργο, Βουλγαρία επίσης, Λευκορωσία, Φιλανδία, maybe, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, maybe, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, δεν νομίζω το Άγιος Μαρίνος, ο λόφος τι να κάνει καημένος. Λοιπόν, Εστονία, Ισλανδία, Σκωτία, Σλοβενία, Κροατία όμως, Ισπανία. Η Κροατία δεν φάγε πάρα πολλά γκολ. 7 νομίζω, δεν θυμάμαι, 7. Λοιπόν, τώρα με την Ισπανία θα προσπαθήσει να πάρει το αίμα της πίσω, αλλά δεν νομίζω. Ας πει καμία Πορτογαλάδα. Εντάξει, τι να πούμε. Δεν είναι σε καλή κατάσταση η Κροατία, ενώ υπήρξε πολύ μεγάλη ομάδα. Έχει φτάσει και σε παγκόσμιο στους 4, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, είναι και έχει και πολύ καλούς παίχτες. Απλά έχουν μεγαλώσει λίγο και πρέπει να γίνει μια καλή ανανέωση. Δεν πειράζει, θα τους βγάλει. Ξέρουν τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε για τα μπάγια.
1: Θα σου δώσω κλωτσάκι, θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καρασκάκη.
2: Μπα, κι εγώ αργόξεν του στηρίξω offside.

0: Δεν φύγετε έτσι. Αποκλείεται. Θα σας προσφέρω κάτι. Όχι. Θα σας προσφέρω ένα δίσκο με twist. Όχι. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ μην με προσβάλλεις. Τώρα είναι αυτό που προσβάλλει για μένα. Θα πάω για ποσανόβα.
1: Δεν τρώω γλυκά.
0: Δεν γίνεται. Κάτι οπωσδήποτε πρέπει να σας προσφέρω. Μαμά!

0: Έλα, έλα, Δημητράκη. Να φύγουμε να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Βαλής. Στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται ο Θοδωρής Παπαντονίου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια ο Γιώργος Σαραντάκος για τις δύο επόμενες ώρες. Να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, το παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Τα λέμε αύριο στις 7. Μπάγια, μπάγια.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων 8 στο μικρόφωνο Θοδωρής Παπαντονίου. Στην Αθήνα το απόγευμα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, με τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά. Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυνης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ. Σε πανελλαδικές μαθητικές κινητοποιήσεις την 5η 8 Οκτωβρίου καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας όλους τους μαθητές, θέτοντας στο επίκεντρο σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων, τις εκπαιδευτικές υποδομές, τις συγχωνεύσεις τμήματων, τις σχολικές εκδρομές και τις εξετάσεις. Την έκταση των καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια, ενώ η κυβερνητική αποστολή πραγματοποίησε αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες στην Πρίστινα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών έξω από τα κτίρια της κυβέρνησης και το κοινοβουλίο του Κωσόβου. Οι διαδηλωτές ζητούν να περιοριστούν εξουσίες στο δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου του Κωσόβου στη Χάγη. Εκατοντάδες ουκρανικά ντρόνς φέρεται να κατευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Αρχής Κοτέβουσας. Ένας στρατιώτης του Αυστριανού στρατού έχασε τη ζωή του και 5 ακόμη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη βόρεια επικράτεια της Αυστραλίας. Καιρός, νοτική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες νεφίσεις έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1-90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα. 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
7: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Σήμερα Τρίτη, πόσο έχουμε σήμερα, πήγαμε 6 του μήνα, 6 του μήνα, 8 και 12 από τα λεπτά. Καλημέρα, τι κάνετε και όμορφες, καλά πώς είστε, μια χαρά και εμείς εδώ καλά είμαστε. Ωραία πράγματα σήμερα, ξεκινάμε με πολύ ωραία πράγματα. Έχει προσαράξει πλοίο στη Σαλαμίνα, στην περιοχή του Καματερού. Στο διάβλο της Σαλαμίνας, οχηματαγωγό, ευτυχώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είχε 29 άτομα πλήρωμα, δεν έχει πάθει κανείς κάτι, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Εκεί θα σπεύσουν τώρα σε λίγο τα ριμουλκά για να μπορέσουν να το αποκολλήσουν από εκεί. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία προσάραξε εκεί στα βαθύ. Το απόγευμα έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, να το ξέρετε όσοι κυκλοφορήσετε στο κέντρο της πόλης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή των ΗΠΑ, σε μια περίοδο που έχει έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ανοιχτά τα μέτωπα σε Ουκρανία, φυσικά σε Μέση Ανατολή. Κατά τα λοιπά, έχουμε τους αλλοίς που για έκτη μέρα βρίσκονται στο δρόμο, στη θάλασσα μάλλον θα έλεγα, με βασικό αίτημα την επιδότηση του πετρελαίου. Έχουμε σήμερα τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, όπου θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μάλιστα θα εξαγγείλει και μέτρα για το βιομηχανικό ρεύμα. Υπάρχει ένα απόθεμα, λέγαμε και χθες στο δελτίο ειδήσεων του Δημοτικού μας Ραδιοφώνου, 100 εκατομμυρίων ευρώ ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Τώρα να δούμε πού θα πάει αυτό. Θα πάει στο βιομηχανικό ρεύμα, θα πάει στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εν πάση περιπτώσει, όπου είναι να πάει, καλό είναι να πάει, γιατί υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα θέματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Αγκάθιο πληθωρισμός, το λέγαμε αυτό, είναι μαύρα τα σενάρια για το ενεργειακό κόστος. Εκτιμούν όλοι ότι δεν έχουμε φύγει ακόμα από την κρίση, θα αργήσουμε πάρα πολύ να φύγουμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα έχουμε και τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, λίγο μετά τις 9, να μας τα πει όλα, να μας εξηγήσει τι ακριβώς προβλέπει ο προϋπολογισμός και πώς θα είναι τα πράγματα αυτά. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο, τον κύριο Γιώργο Σουιτσμέ, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, κύριε Μολφές, που αν έχετε την καλοσύνη κάποια στιγμή, γιατί σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα παντού. Έχει φοβερή κίνηση και το απόγευμα θα έχει και κλείσιμο δρόμων, θα έχει και διάφορα τέτοια πράγματα με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και θα υπάρχει μια γενικότερη ταλαιπωρία και σήμερα και αύριο. Θα τα δούμε αυτά καθόλου. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Τον έχουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο κοντά μας να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα και στους ακροατές μας, τι κάνετε?
0: 8 και 4, πώς τα βλέπουμε τα πράγματα Γιώργο, αγωνιστής δύσκολα, του δρόμου δύσκολα. Είσαι εσύ.
1: Δύσκολα Γιώργο μου, δύσκολα, έχει κινησούλα και το ποτάμι άνοδο κάθοδο έχει κίνηση και η λεωφόρο συγκρού και η καβάλας από το ύψος του που είναι από το δάσος μέχρι κάτω στη λίμνη Κουμουνδούρου. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, τα συνηθισμένα. Και υπομονή και το απόγευμα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα που έρχεται ο Ρούπιο.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Το απόγευμα θα είναι πιο δύσκολα ακόμη, γιατί θα έχουν κλειστά όλο το κέντρο από εκεί πέρα, Σύνταγμα, Προεδρικό Μέγαρο, Μαξίμου, όλα αυτά θα είναι κλειστά όλα.
0: Χαμός
1: καλό, είναι να καλό είναι να αποφύγουν τα αυτοκίνητα ο κόσμος που μας ακούει και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Αχ, έχεις δίκιο. Πάντως, να σου πω κάτι. Διαβάζω τώρα εδώ ότι έχουν αυξηθεί, λέει, οι οδηγοί που αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω της αύξησης τιμής της βενζίνης.
1: Δεν το βλέπω αυτό.
0: Δεν το βλέπεις.
1: Αυτός που το βλέπει πρέπει να ζήσει, αυτός που το έβγαλε αυτό το συμπέρασμα πρέπει να ζει σε άλλη χώρα, μα μάλλον σε άλλη πόλη. Δεν πρέπει να ζει στην Αθήνα. Γιατί εγώ δεν βλέπω αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω ότι όσο ανεβαίνει η βενζίνη δεν τα αφήνουν τα αυτοκίνητα και δεν προτιμάνε και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που για μένα είναι η καλύτερη λύση στην Αθήνα σήμερα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πάντως θα ταλαιπωρηθούμε και σήμερα και αύριο, έτσι?
1: Ναι, και σήμερα και αύριο θα γίνεται όσο μπορούν να το αποφεύγουν το κέντρο κόσμος, γιατί θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις νεότερες πληροφορίες. Αποκολλήθηκε το πλοίο που σας λέγαμε πριν από λίγο στη Σαλαμίνα. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Καταδυτικό συνεργείο ήταν εκεί. Το πλοίο δημιουργείται προς τον Κυροβόλιο Ελευσίνας. Συνοδεία πλωτού. Ο καιρός είναι καλός, οπότε τέλος καλό, όλα καλά με την επιχείρηση αυτή.

Έχω να πω πάντως αυτό που έλεγε ο κύριος Γιώργος, ότι δεν έχει αυξημένη κίνηση των οδηγών προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, το αυξημένο κόστος των καυσίμων, λέει, φαίνεται πως σταδιακά αναγκάζει μερίδα οδηγών να αφήνουν το όχημά τους και να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μάλιστα, λέει το Συνδικάτο Εργαζομένων, ότι η εξέλιξη αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρείται συνωστισμός στα περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων, ειδικά τις πολύ πρωινές ώρες που πάει ο κόσμος στη δουλειά του και τις μεσημεριανές προς απογευμανές που γυρίζει από εκεί. Γι' αυτό ζητάει ο οργανισμός να δει τη συχνότητα των δρομολογίων, ζητάνε οι εργαζόμενοι να δει ο οργανισμός τη συχνότητα των δρομολογίων και πως τις ώρες αιχμής θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον δρομολόγια.

0: Και να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον οποίο δεν τον βρίσκουμε στο Υπουργείο, τον βρίσκουμε στο πεδίο της μάχης, τον βρίσκουμε στην Κρήτη, η οποία Κρήτη δοκιμάστηκε τις τελευταίες ημέρες και πιο πολύ από όλους δοκιμάζονται οι αγρότες της Κρήτης, που βλέπουν τις περιουσίες τους να γίνονται λάσπη μέσα σε λίγα λεπτά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαραντάκο, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατριές σας. Πράγματι βρίσκομαι στην Κρήτη, η οποία εδώ και 5 μέρες με τις βροχοπτώσεις στις σκηνές έχει υποστεί μεγάλες ζημιές τόσο στις υποδομές όσο βεβαίως και στις αγροτικές καλλιέργειες. Χθες πήγαμε στο πεδίο μετά την σύσκεψη που είχαμε στην περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη και όλους τους φορείς και τους αδέλφους, γιατί είμαστε με κλιμάκιο υπουργικό εδώ στην Κρήτη από χθες το πρωί, με τον κύριο Τουρνά, τον κύριο Χρήστο Δήμα και τον κύριο Κατσαφάδο, τους συναδέλφους. Και οι πράγματι ζημιές είναι τεράστιες, μεγάλες. Όλος ο μηχανισμός παλεύει για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Το σημαντικό είναι ότι δεν είχαμε θύματα εκτός, είχαμε μάλλον ένα θύμα, έναν κτηνοτρόφο, που πραγματικά εκφράζω και τα συλληπιτήριά μου. Αλλά γενικά η προτεραιότητα είναι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και βεβαίως τώρα είναι η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πληγέντων.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Οι πληγέντες πράγματι, ειδικά είχα πάει, κύριε Σαραντάκο, εχθές βρεθήκαμε στο πεδίο, ειδικά στο οροπέδιο του Λασιθίου, εκεί μια μεγάλη έκταση και με δυναμικές καλλιέργειες και με νέους ανθρώπους, με μέσο όρο ηλικία δηλαδή, στην αγροτική, που έχουν ενασχόληση με την αγροτική παραγωγή, μικρή, πραγματικά μια κοινωνία ζωντανή, έχει υποστεί τεράστια ζημιά και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κοιτάξουμε τον τρόπο και τα εργαλεία να τους στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους για να μείνουν στον τόπο τους.
0: Πολύ νερό έπεσε, κύριε Υπουργέ, έπεσε όσο νερό πέφτει όλο το χρόνο σε 2 μέρες μέσα, ναι, στο νησί.
1: Ναι, πάνω από σε κάποιες περιοχές 800 χιλιοστά σε 5 μέρες. Ήταν πραγματικά σε συνδυασμό με τους ορεινούς όγκους, δημιουργήθηκε ρεύματα και προφανώς δημιούργησε όλη αυτή την καταστροφή και ειδικά στο οροπέδιο έχει πλημμυρίσει όλη η καλλιεργήσιμη γη που υπάρχει στην περιοχή αυτή.
0: Μεγάλες ζημίες, έτσι.
1: Μεγάλες ζημιές και μάλιστα η παραγωγή έχει ισχυρή, με μεγάλη παραγωγή πατάτας και αυτή τη στιγμή ήταν 10 μέρες πριν την, μια εβδομάδα πριν τη συγκομιδή. Και είδανε όλους τους κόπους και τα έξοδα που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι να χάνονται κάτω από το νερό, από εκατομμύρια έτσι, λίτρα νερού που ήταν από όρια αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης της καταιγίδας, η οποία μάλλον οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες για 5 μέρες, όπως είπατε και εσείς, συνεχόμενες, και αυτή τη στιγμή χάσαν και εξοπλισμό βεβαίως και μηχανήματα αγροτικά.
0: Τη συγκομιδή πάνω απ' όλα, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι, ναι, και τα μηχανήματα όμως και είναι ζημιά, γιατί τα τρακτέρ και ο εξοπλισμός τους είναι κάτω από το νερό. Σε αρκετούς βέβαια, όχι όλοι, αλλά όσοι είχαν αποθήκες κοντά στα χτήματά τους, είναι και οι αποθήκες και οι γεωτρήσεις κάτω από το νερό, μαζί βεβαίως με την καλλιεργήσιμη γη που ήταν, όπως είπα, μια εβδομάδα, ειδικά η πατάτα, πριν την συγκομιδή της, δυστυχώς. Και είναι νέοι άνθρωποι, όπως είπα, είναι από τα δημοτικά σχολεία, για παράδειγμα, σε περιφέρεια και σε ορεινά χωριά, γιατί είναι ορεινή η περιοχή, που είναι ζωντανά και έχουν αρκετούς μαθητές. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τους στηρίξουμε, να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, να μείνουν στον τόπο τους. Και τώρα δηλαδή είμαι στον δρόμο, πηγαίνω προς τον Μηλοπόταμο, γιατί και εκεί είναι άλλη μια περιοχή που υπέστη ζημιές σημαντικές τόσο στις υποδομές. Και θα δούμε τώρα, θα μιλήσουμε, θα έχουμε συνάντηση και με τον Δήμαρχο και πηγαίνω με τον κύριο Τουρνά και τους υπηρεσιακούς για να δούμε ακριβώς την έκταση των ζημιών και να συζητήσουμε με τους κατοίκους και τους παραγωγούς.
0: Κύριε Υπουργέ, με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ, θέλω να σας θέσω και ένα άλλο θέμα. Το καλοκαίρι πέρασα 3 μέρες σε ένα εκπληκτικό μέρος. Ήμουν στον Αργοσαρονικό και με πήγανε φίλοι στην Κοιλάδα. Μιλάμε ένα υπέροχο μέρος, γνώρισα πολλούς καλούς φίλους. Να το πω κιόλας, έχουν και μια πολύ ωραία ψαροταβέρνα το Μουράγιο και τους είπα χθες ότι θα είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή σήμερα.
1: Καλημέρα μου λοιπόν σε όλη την Αργολίδα και στην Κοιλάδα βεβαίως, στην Ερμιονίδα.
0: Φοβερό μέρος, έτσι.
1: Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Και ψαροχώρι, όπως είστε και εσείς φίλος της καλής, της υγιεινής διατροφής, έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι πράγματι έχουμε από τις ελάχιστες ομορφιές της πατρίδας.
0: Πραγματικά
1: είναι ευλογημένος τόπος, είναι ευλογημένος τόπος όλη η περιοχή.
0: Μου θέσανε μία ερώτηση.
1: Και αναπτυσσόμενη, βέβαιος. Ναι.
0: Μου θέσανε μία ερώτηση. Φοβερό το αυξημένο λειτουργικό κόστος που έχουν οι ψαράδες λόγω της αύξησης των καυσίμων. Ήδη και αυτοί μπαίνουν σε κινητοποίηση όπως μπαίνουν οι αλλοίς όλης της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι θα υπάρξει πρόνοια. Εσείς, επειδή μας ακούνε οι άνθρωποι και είναι και φίλοι και ήταν και πολύ φιλόξενοι, τι θα τους απαντήσουμε?
1: Και δικοί μου φίλοι και όχι μόνο και άνθρωποι που μιλώ μαζί τους.
0: Μου τα έπανε, μου τα
1: Και ξέρω πραγματικά γιατί οι άνθρωποι αυτοί ποτέ είναι και τόσο υπερήφανοι, ποτέ δεν έχουν ζητήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή πράγματι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Τα καύσιμα.
0: Μου λένε, κύριε Υπουργέ, ότι έχει ακριβήνει ψαρόβαρκα για να βγεις να κάνεις, να μαζέψεις ψάρι, 50% το λειτουργικό κόστος.
1: Το κόστος, ναι. Πράγματι, είναι γεγονός και εδώ, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε ήδη εισηγηθεί την στήριξη αυτών των ανθρώπων, των αλλιών, γιατί πραγματικά το κόστος δεν μπορούν να το σηκώσουν. Και προσπαθούμε μέσα, γιατί είναι και εμπλέκεται και το Υπουργείο Οικονομικών, να δούμε τα εργαλεία που πρέπει να τους στηρίξουμε και ειδικά το καύσιμο, το οποίο εκεί που έχει πάει δεν μπορεί να είναι προσβάσιμο. Και αυτό έχει και επίπτωση βεβαίως και στη δουλειά τους, αλλά και στην τιμή πώλησης που επηρεάζει όλη την αλυσίδα. Έτσι. Έχει δηλαδή επηρεάζει και τον καταναλωτή, που δεν θα μπορεί πλέον να πλησιάσει το ψάρι με αυτό το λειτουργικό κόστος.
0: Άρα δρομολογούνται παρεμβάσεις, έτσι.
1: Βεβαίως και στους ψαράδες. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, στη νέα ΚΑΠ, αλλά τώρα αυτό είναι το άμεσο, γιατί πρέπει να επιβιώσουν και εδώ είναι τα μέτρα στήριξης που πρέπει να είναι άμεσα, γιατί όπως γνωρίζετε κύριε Σαρδάκο, όλο αυτό είναι απόρρια της γεωπολιτικής αστάθειας. Όταν το πετρέλαιο είναι πάνω από 100 δολάρια, 104-108 το βαρέλι στη διεθνή τιμή, προφανώς έχει επιπτώσεις όλες. Και δεν είναι, το πρόβλημα δεν είναι παγκόσμιο και είναι και βλέπετε και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα, όχι μόνο στην ελληνική. Και αν δεν είχαμε κάνει και αυτή την νοικοκυριμένη πολιτική στον τομέα της οικονομίας, δεν θα είχαμε αυτές τις δυνατότητες και αυτά τα περιθώρια στήριξης ή το δημοσιονομικό περιθώριο. Αλλά πρέπει να κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις στήριξης μέσα λελογισμένα, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά ούτε τη διάρκεια αυτής της κρίσης, ούτε τις ακόμα μεγαλύτερες ίσως προεκτάσεις που μπορεί να έχει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι πάντως ότι πρέπει να στηριχτούν και θα στηριχτούν. Εκεί είναι και σε γνώση του Πρωθυπουργού και ο ίδιος έχει δώσει αυτή την κατεύθυνση, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών βεβαίως, γιατί είναι αυτό το οποίο καθορίζει όλες αυτές τις ενισχύσεις και τις παρεμβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε και καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα
1: σας. Γεια σας.

Συμπαράσταση στους φίλους οδηγούς που αυτή τη στιγμή κινούνται στον Κηφισό, στην Άνοδο και στην Κάθοδο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο τις επόμενες ώρες, καθώς υπάρχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα και στο πήγαινε και στο έλα. Κουράγιο και υπομονή να έχουμε. Και κουράγιο και υπομονή και σε όσους βρίσκονται στην Αττική Οδό. Πάμε.

0: Πάμε. Μα συγχωρείτε για την καθυστέρηση, κυρία Κατερίνα, είναι και 48, οπότε ζητούμε συγγνώμη. Έχει... Όλο το χρόνο δικό σας τον έχετε.
1: Όχι, εντάξει, αλλή μόνο, σιγά, εγώ θα πω αυτά που είναι να πω.
0: Να τα πείτε όλα όσο πιο καλά
1: μπορείτε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο σήμερα από τα θέματα της Μέσης Ανατολής και του πετρελαίου, γιατί έχουμε εξελίξει διάφορα επίπεδα. Κατά πρώτον, έχουμε νέες απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το Ιράν, απειλές για κυρώσεις σε τράπεζες, οι οποίες συνεχίζουν να συνεργάζονται ουσιαστικά, να συναλλάσσονται με το Ιράν. Αυτό σε ένα νέο πλαίσιο της προσπάθειας, της πίεσης προσπαθεί να ασκήσει η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη σε οικονομικό επίπεδο, προφανώς προσπαθώντας να αποφύγει έναν νέο γύρο εχθροπαξιών, ο οποίος όμως δεν είναι καθόλου σίγουρο εάν τελικά θα καταστεί εφικτό να αποφευθεί. Ενώ την ίδια στιγμή έχουμε τον ηγέτη της χώρας, την πολιτική ηγεσία της χώρας, τον κύριο Πεζεσκιάν, ο οποίος πλέον δηλώνει ότι δεν έχουν κανένα νόημα οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι εχθρός που μας έχει επιτεθεί τρεις φορές μετά από διαπραγματεύσεις, άρα η αξιοπιστία του για οποιασδήποτε συζητήσεις έχει πληγεί. Βέβαια, όσο συνεχίζεται να παραμένει ανοιχτή ουσιαστικά αυτή η σύγκρουση, δεν μπορεί να επέλθει ηρεμία στις διεθνείς αγορές και στην αγορά ενέργειας, βέβαια, πρωτίστως, όσο και αν υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε για παράδειγμα εχθές, ότι δεν φταίνε πλέον τα στενά του ορμούς για την άνοδο που βλέπουμε στην τιμή της βενζίνης, προσπαθώντας έτσι με αυτόν τον άκομψο και αβάσιμο τρόπο να απαντήσει στα θέματα τα οποία θέτουν οι ψηφοφόροι λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές τις οποίες θα έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δηληστήρια. Όπως ανέφερε, τα ρωσικά δηληστήρια απλύνονται από τις ουκρανικές επιθέσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δηληστήρια κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και απέδωσε την ευθύνη για όλα αυτά, όσα συμβαίνουν τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους δημοκρατικούς. Δεν ξέρω τώρα εάν πείθει κάποιον με αυτό το επιχείρημα. Ειδικά μάλιστα όταν συνεχίζουμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Για παράδειγμα, είχαμε χθες ένα άγγλωστο βλήμα το οποίο έπληξε ένα υποελληνική σημαία δεξαμενόπλιο κοντά στο συγκεκριμένο πέρασμα. Και βέβαια συνεχίζουν τα πράγματα να είναι εξαιρετικά δύσκολα και στην Ιεμένη. Είχαμε, το λέγαμε και από εχθές, ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις στην Ιεμένη ξεκίνησαν μια μεγάλη αντεπίθεση κατά των Χούθη προκειμένου να ανακαταλάβουν περιοχές τις οποίες προέλασαν ευνηδιαστικά το προηγούμενο διάστημα, καταλαμβάνοντας πολύ κρίσιμα σημεία. Ένα από αυτό είναι οι περιοχές μέσα από τις οποίες μπορεί να ελέγχει ουσιαστικά το επίσης κρίσιμο πέρασμα για τη διέλευση τάνκερ, τα οποία μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, το οποίο είναι το στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Κατάφεραν λοιπόν οι κυβερνητικές δυνάμεις να ανακαταλάβουν από τους Χούθη το λιμάνι Μούχα. Ωστόσο, δεν ξέρουμε πόσο θα μπορέσουν να διατηρήσουν αυτές τους τις θέσεις. Και βέβαια έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι συνεχίζουν να αντεπιτίθενται. Έτσι, δηλαδή, είχαμε αναφορές για σοβαρά πλήγματα. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι Χούθη στην Σαουδική Αραβία και υποστηρίζουν επίσης για μία ακόμη φορά ότι χτύπησαν ένα δηληστήριο της Αράμκο. Είχαν ισχυριστεί το ίδιο και εχθές και διαψεύστηκε από τη Σαουδική Αραβία. Μέχρι στιγμής πάντως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια διάψευση από πλευράς του Ριάντ. Και τώρα, σχετικό με τις εξελίξεις που έχουμε στην Ιεμένη, είναι η απόφαση να ενεργοποιηθεί η συμμαχία της Μέκκας, δηλαδή μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, είχε υπογραφεί τον Αύγουστο στην Μέκκα, με στόχο να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η ταχύα ανάπτυξη δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων, εφόσον χρειαστεί. Και σκοπός της συνόδου, σύμφωνα που είχαμε χθες, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν και οι τρεις χώρες, ήταν να εξετάσουν τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και τις απειλές που αντιμετωπίζει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά τη Σαουδική Αραβία να επήγεται να ενεργοποιήσει αυτή τη συμφωνία, ακριβώς επειδή έχει τους ανοιχτούς λογαριασμούς με τους Χούθη της Ιεμένης και δεν έχει βρει τη στήριξη που θα περίμενε και θα ήθελε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρειάζεται λοιπόν να συσπυρώσει όσες περισσότερες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες υπάρχουν στην περιοχή εναντίον των Χούθη της Ιεμένης. Και βέβαια αυτό το οποίο προτάσει είναι ότι φιλοξενεί έναν από τους ιερότερους τόπους για τους μουσουλμάνους, που είναι φυσικά η Μέκα. Ο Ερντογάν, για παράδειγμα, θέλει να εμφανίζεται ως υπερασπιστής και υπέρμαχος όλων των απανταχού μουσουλμάνων, οπότε θέλει να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, είχαμε και δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Φιντάν, ότι υπάρχουν διεργασίες για μια διπλωματική λύση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη της Ιεμένης. Σήμερα ένα μεγάλο θέμα συνεχίζει να είναι οι διαδηλώσεις, οι βίες διαδηλώσεις τις οποίες έχουμε στην Γαλλία. Η γαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο οι διαμαρτυρίες που έχουμε από τους μαθητές να λάβουν πολύ διαφορετικές διαστάσεις. Σήμερα αναμένεται να έχουμε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Φαίνεται ότι πίσω από τους μαθητές συσπυρώνονται πολλοί άλλοι κλάδοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα γνωστά προβλήματα τα οποία συζητάμε συνεχώς για τις χώρες της Ευρώπης, δηλαδή το υψηλό κόστος ζωής, το θέμα της τιμής των καυσίμων, γενικά του τομέα της ενέργειας με το χειμώνα να πλησιάζει. Τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την στεγαστική κρίση. Η κινητοποίηση λοιπόν η σημερινή είναι το πρώτο μεγάλο τεστ. Στο κάλεσμα των μαθητικών και φοιτητικών οργανώσεων έχουν προστεθεί 6 εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ομοσπονδίες γονέων, διευρύνεται δηλαδή η βάση του κινήματος. Θυμίζω ότι λαμβάνουν συχνά βίαιη τροπή αυτές οι διαδηλώσεις και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά περιθώρια ελιγμού, γιατί όσο περνούν οι μέρες η οργή γιγαντώνεται και όπως είπαμε διευρύνεται, δηλαδή περνάει και σε άλλους τομείς, ξεφεύγει δηλαδή από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν στενά με τα αιτήματα που έχουμε για τον τομέα της παιδείας. Η κυβέρνηση τώρα προσπαθεί ουσιαστικά να κερδίσει χρόνο με διάφορες δεσμεύσεις τις οποίες λέει ότι θα αναλάβει, ωστόσο είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να μπορέσει να πάρει πίσω αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στην Ισπανία τώρα έχουμε τα κόμματα να ξεκινούν ουσιαστικά ήδη από σήμερα, όπως λένε, να σηκώνουν τα μανίκια για την προεκλογική περίοδο, η οποία ξεκινά μετά την ανακοίνωση που είχαμε από τον κύριο Σάντζεθ, τον Ισπανό Σοσιαλιστή Πρωθυπουργό, για πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Ο κύριος Σάντζεθ, όπως βλέπουμε σε πολλά ισπανικά μέσα ενημέρωσης, θα παίξει το χαρτί της στεγαστικής κρίσης. Θα ποντάρει δηλαδή σε αυτή την οργή, που δικαιολογημένη οργή που υπάρχει στον κόσμο για το τεράστιο ζήτημα της στέγασης, και θα βγάλει βέβαια, θα προσπαθήσει να εκθέσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αρνήθηκαν να υπερασπιστούν, να υπερψηφίσουν τα μέτρα τα οποία έφερε στην Βουλή, παρά την ρητορική που έχουν ειδικά το συντηρητικό και πολύ περισσότερο το ακροδεξιό κόμμα της της Ισπανίας, ότι που έχουν έτσι μια πιο λαϊκιστική, θα το μπορούσαμε να το πούμε, ρητορική, πώς θα στηριχθούν οι οικογένειες, τα θέματα της στέγασης τα έχουν και αυτοί πολύ ψηλά στην ατζέντα, αλλά δεν κάνουν τίποτα, τα θέματα της εργασίας. Υπάρχουν στις δημοσκοπήσεις, όπως ήταν τουλάχιστον μέχρι εχθές, βλέπουμε να προηγείται το συντηρητικό κόμμα και το πιο πιθανό είναι να σχηματίζει μια κυβέρνηση με το Vox, το ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα της Ισπανίας. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές τονίζουν ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ξεγραμμένο το Σάντσεθ. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει επιτύχει πολλά κατά τη διάρκεια της θητείας του. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ισπανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Ισπανοί, μια μεγάλη μερίδα των Ισπανών, αισθάνεται πολύ περήφανη για πολλά θέματα στα οποία έχει ορθώσει ανάστημα η Ισπανία και έχει διαφοροποιηθεί και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή τη στιγμή έχει μία από τις πιο τακτοποιημένες, θα μπορούσαμε να πούμε, οικονομίες σε ό,τι αφορά τις χώρες της Ευρώπης και κυρίως του Ευρωπαϊκού Νότου. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Αυτά. Ραντεβού στις 10.
1: Ραντεβού στις 10. Κιμ Πάτατο.
0: Κιμ Πάτατο, θα είμαστε κοντά σας, να το πατήσετε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω, κύριε Μολφές, ότι είναι η ώρα να βάλετε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, να πάμε σε διάλειμμα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, να επιστρέψουμε με τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, με τον φίλο μας τον Νίκο τον Καβαλά, με Λουκά Θεοφανόπουλο και όλα αυτά να τα χωρέσουμε σε μία ωρίτσα. Πάμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, σε επανερχόμαστε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πολύ σημαντικό σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Ρούμπιο πριν από την άφιξή του απόψε στην Αθήνα για το στρατηγικό διάλογο με φόντο άμυνα και ενέργεια. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ από το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε νέο αδιέξοδο, οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Δεν έχει κανένα νόημα η διαπραγμάτευση, τόνισε ο Πεζεσκιάν. Με κυρώσεις απειλούν οι ΗΠΑ όποιον συναλλάσσεται με το Ιράν. Η Νέα Δημοκρατία, η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα σταθερότητα και αλλαγή. Το μήνυμα Μητσοτάκη στα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Στις 7.30 ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Στόχο πολιτικής αλλαγής και σχηματισμού προοδευτικής σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης, έθεσε ο Ανδρουλάκης εν ώψη των εκλογών μιλώντας στο ΕΡΤ News. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 στον ΕΦΚΑ και συγκέντρωση στα γραφεία στην Ακαδημίας. Μεταξύ των ετοιμάτων, η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
5: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής από το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Το Viber του σταθμού μας για τρόπους επικοινωνίας 6951904904, email studio@kanalina.gr, τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441-6. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Γιον. Καλημέρα κύριε Μιχάλη, δείχνε το σχετικό, το χθεσινό. Να, είναι και ο κύριος Κίμωνας τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα και εσάς κύριε Κίμωνα. Τι κάνετε,
1: πώς είστε?
0: Είχαμε τροχαίο στον Πειραιά μας χτες, το Σάββατο, συγγνώμη. Τραμ πήγε να πέσει πάνω σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν παράνομα σταθμευμένο, παράνομα επαναλαμβάνω, στις γραμμές του τραμ. Δεν βάζει μυαλό με τίποτα ο Έλληνας. Κύριε Κίμωνα, ειλικρινά, δεν βάζω μυαλό με τίποτα.
1: Ειδικά με την παράνομη στάση και τη στάθμευση.
0: Αυτός, πάνω στις γραμμές, να σας δείξω το. Να σας στείλω να δείτε τη φωτογραφία τώρα στο Viber, θα τρελαθείτε. Τώρα σας στείλω να τη δείτε.
1: Δεν μπορεί να περιμένει λίγο το τραμ να πάει και ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή δεν θα πάθει και τίποτα να κάτσει. Μα είναι δυνατόν τώρα τι λέμε. Δηλαδή το σκεπτικό πλέον είναι αδιανόητο. Παρκάρουνε και μάλιστα τώρα που το λέτε αυτό στον Πειραιά, έχω δει. Που εκεί στο Δημοτικό Θέατρο μπροστά,
0: ναι, ναι,
1: που κάποιοι παρκάρουν ακόμα και εκεί, μπαίνουν δαγκάνες πλέον,
0: Ακριβώς.
1: Το έχετε παρατηρήσει?
0: Βεβαίως. Μπαίνουν δαγκάνες για να κινητοποιήσουν τα αυτοκίνητα, διότι μιλάμε για τρομερά πράγματα, έτσι.
1: Για να κινητοποιήσουν τα αυτοκίνητα, και τι πρέπει να γίνει? Πρέπει αυτός, ο παραβάτης δηλαδή, ο οποίος έχει παρκάρει σε τέτοιο σημείο, σε προκλητικά σημεία, όπως αυτά που λέτε βέβαια, όχι τώρα, ας πούμε, εντάξει, να. Σε σημεία τα οποία δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα, μπαίνει δαγκάνα και πρέπει ο παραβάτης οδηγός να πάρει επιτόπου να πληρώσει την κλίση και να του αφαιρεθεί το δίπλωμα.
0: Έτσι είναι. Να σας πω.
1: Βέβαια εδώ έχω έναν ενδιασμό ότι θα μείνει για περισσότερο χρόνο το όχημα πάνω στο δρόμο μέχρι να γίνει διαδικασία. Δηλαδή δεν ξέρω πώς λειτουργεί το μέτρο.
0: Φαίνεται να κινητοποιείτε το όχημα.
1: Να κινητοποιείτε. Αλλά αν ακινητοποιηθεί μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο,
0: ναι,
1: εκεί θέλουμε να φύγει. Αν ακινητοποιηθεί στο λιμάνι του Πειραιά, στον κόμμα της Μικράς Ασίας και Ελπέδου, και το όχημα θέλουμε να φύγει, να διευκολύνει την κυκλοφορία.
0: Λογικό είναι αυτό που λέτε.
1: Αν μείνει 1-2 ώρες παραπάνω, δεν νομίζω ότι βοηθάει.
0: Καθόλου.
1: Αλλά σίγουρα. Απλά είναι πολύ αποτρεπτικό, δηλαδή, ναι, όταν βλέπεις τη δαγκάνα εκεί, λες την πάτησα και νομίζω ότι δεν θα το ξανακάνει κάποιος εύκολα.
0: Αλίμοντο, θα το ξανακάνει.
1: Είναι την αυστηρότητα. Αλλά τέλος πάντων, ναι, η παράνομη στάθμευση, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή και για την κυκλοφορία, η παράνομη στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλελλήνων που βαρκάνουν τα τουριστικά λεωφορεία, στο Κολωνάκι που γίνεται πανικός, έρχεται το μεταξύ να ενισχύσει το πρόβλημα, να ενισχύσει. Μια λύση είναι και η ελεγχόμενη στάθμευση.
0: Ναι, σωστό.
1: Η οποία βέβαια περιλαμβάνει και θέσεις μονίμων κατοίκων. Mm. Βλέπω, ας πούμε, ότι στο Κολωνάκι υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορεί να παρκάρει ο κόσμος. Τώρα κάνουμε και στην Γλυφάδα ελεγχόμενη στάθμευση και σε άλλες περιοχές. Οπότε νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα αυτό, εντάξει, το συγκεκριμένο όχημα, νομίζω ότι βλέπω και τη φωτογραφία που μου στέλνει, Σαντάκο, είναι αστείο, έτσι. Όπως δηλαδή εδώ, αυτός κερδίζει νομίζω το μετάλλιο για αυτό που λέμε, για την παράνομη στάθμευση. Εντάξει, είναι απίστευτος, είναι φανταστικός. Δηλαδή, πρέπει να τον βρούμε αυτόν τον άνθρωπο, να τον βγάλουμε. Να πάρουμε μια συνέντευξη, να του κάνουμε μια πρώτο.
0: Είναι φανταστικός.
1: Είναι φανταστικός, εντάξει. Είναι αυτό, πόσο ελληνικό στοιχείο αυτό, πόσο απίθανο αυτό που έχει κάνει.
0: Να σας πω τώρα, γίνεται χαμός σήμερα στο Κόκκινο Λίο Κηφισός, σημαντικά προβλήματα σε Κηφισίας.
1: Και Κηφισίας, γιατί έχουμε ένα ατύχημα,
0: ναι,
1: με δύο δίκυκλα στο ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα, ναι, προς Κηφισιά. Και έχουμε μεγάλα προβλήματα στην Κηφισία στην άνοδο και ο Κηφισός, μεγάλες δυσκολίες, γιατί και ο οδός επίσης. Στα γνωστά τη σημεία, με την κίνηση και σήμερα να ξεκινάει από το Ζεφύρι και να φτάνει μέχρι το Μαρούσι,
0: το ρεύμα προς
1: αεροδρόμιο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Στο Χαϊδάρι, Αθηνών Κορίνθου, το ρεύμα προς Καραμαγκά. Ο Πειραιάς στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου, περιμετρικά του λιμανιού, Κόνονος, Πομιρίδου, Κυλίτσι και γενικότερα δυσκολίες στο κέντρο του Πειραιά. Λίγο καλύτερη είναι η Βουλιαγμένης και η Παραλιακή, η οποία δεν έχει τόσο σημαντικά προβλήματα μέχρι τη σύραγγες του Φαλιρικού, αλλά τη σύραγγες του Φαλιρικού μέχρι τον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου έχουμε συμφόρηση. Και η Μεσογείο έχει κίνηση από το Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατεβαίνοντας και η Βάρης Κοροπίου στο ύψος της Εθνικής Σχολής Ευελπίδων και φυσικά το σκιστό στην Ανοδό του.
0: Καλέτε.
1: Έχουμε αρκετή κίνηση. Δεν, αυξάνεται, θα λέγαμε, η κίνηση. Παρόλο που αυξάνεται και η τιμή της βενζίνης, που το έχουμε ξαναπεί, ναι, η κίνηση όχι μόνο δεν μειώνεται,
0: αλλά αυξάνεται. Ωι, υπομονή και κουράγιο, κύριε Κίμωνα. Τι να πω, υπομονή.
1: Δυσκολίες πολλές τις μετακινήσεις. Υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Καλημέρα, κύριε Κίμωνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και βέβαια ξεχάσαμε να πούμε τώρα, να το θυμίσω άλλη μια φορά, ότι από το απόγευμα κλείουν οι δρόμοι έως και το πρωί της Πέμπτης, παρακαλούμε πολύ. Προσωρινές διακοπές σε βασικούς οδικούς άξονες, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους, όπως Βασιλείς Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, έχει παιχνίδι εκεί, Βασιλείς Αμαλίας, σωστά το ξέχασα αυτό, Πανεπιστημίου, Σταδίου και γενικά. Η Ελλάς, Ελληνική Αστυνομία, μην τον μπλέξουμε την άλλη Ελλάδα του Αλέξη, συστήνει στους οδηγούς να αποφεύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, αύριο δηλαδή, και να αξιοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο, φίλες και φίλοι οδηγοί που μας ακούτε.

0: Και να καλημερίσουμε τώρα τον Διευθυντή Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον φίλο τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, που είναι μαζί μας σε μια περίοδο που το Υπουργείο Οικονομικών είναι στην πρώτη γραμμή, ειδικά χθες μετά και την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσάπαλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και βέβαια θα ξεκινήσω από τι άλλο, από το μαξιλαράκι των 100 εκατομμυρίων ευρώ που υπάρχουν για τις ανάγκες τις έκτακτες. Και πού θα πάει αυτό, πιστεύετε? Οι ανάγκες είναι πολλές. Ακούστε τι έχουμε. Έχουμε τα καύσιμα που είναι σε εξέλιξη. Προέκυψαν και οι ψαράδες τώρα. Χαμός γίνεται.
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες είναι πράγματι πολλές και είναι και ανάγκες που δημιουργούνται λόγω. Και ξαφνικές και δημιουργούνται λόγω του γενικότερου κλίματος που υπάρχει και των συνθήκων παγκοσμίως. Η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική οικονομία έχει αντοχές, έχει εφεδρίες, ώστε να μπορεί να στηρίζει τους πολίτες για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η κρίση. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, χώρες δανείζονται, αν μπορούν να δανειστούν, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες στήριξης. Η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική οικονομία έχει πλεονάσματα τα οποία εξαντλεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών. Αυτό το αποδείξαμε άλλωστε και με περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ που δόθησαν πριν από σταδιακά από τον Απρίλιο και μετά για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Χρήματα τα οποία προήλθαν από το υπερπλεόνασμα του 2025, θυμίζω. Από εκεί και πέρα, έχουμε ανακοινώσει μια στήριξη, επιδότηση στην Αγγλία για τον ντίζελ μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου. Έχουμε στα σκαριά ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Και αν χρειαστεί, προφανώς θα παρατείνουμε είτε υφιστάμενα μέτρα, είτε θα βρούμε καινούργια μέτρα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι που...

0: θα είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, και στη μείωση της ανεργίας και στη μείωση του δημοσίου χρέους και στις επενδύσεις, αλλά και στις αμοιβές. Και αυτό είναι το σημαντικό. Προβλέπουμε αύξηση των αμοιβών υψηλότερες από τον πληθωρισμό και για το 2027, ακριβώς για να αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια, αλλά για να μπορέσει και να αλλάξει ποιοτικά και η καθημερινότητα του πολίτη. Και γι' αυτό υπάρχουν μέτρα της τάξης των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υλοποιούνται σταδιακά και τα οποία θα πηγαίνουν κατευθείαν στην τσέπη του πολίτη. Ενδεικτικά αναφέρω τα 400 ευρώ καθαρή σύνταξη που θα βλέπει ο συνταξιούχος κάθε Νοέμβριο από εδώ και στο εξής, ξεκινώντας από αυτόν τον Νοέμβριο. 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν αυτά τα χρήματα. Αναφέρομαι επίσης στο επίδομα Χριστουγέννων, στο δώρο Χριστουγέννων που επαναφέρεται μετά από 15 χρόνια στην χώρα μας, το οποίο θα καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους κάθε Δεκέμβριο, ξεκινώντας από τον Δεκέμβριο του 2027. Αναφέρομαι φυσικά στις αυξήσεις που θα δοθούν στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα τον Απρίλιο του 2027, όχι μόνο για τον κατώτατο μισθό που θα αυξηθεί σημαντικά, αλλά και για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που θα συμπαρασυρθούν και αυτοί αναλόγως, και φυσικά όσους αμείβονται με τριετίες, αλλά και σε επιδοματούχους προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων. Όλα αυτές οι αυξήσεις θα δοθούν μέσα στον Απρίλιο και σταδιακά θα εφαρμόζονται και απαλλαγές φόρων, όπως η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στην περιφέρεια, όπως η απαλλαγή από τον ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, για κύριες κατοικίες, όπως είναι οι φοροαπαλλαγές για τρίτεκνους, γιατί ουσιαστικά θεσπίζεται αφορολόγητο για τρίτεκνους έως 20.000 ευρώ εισόδημα, το ίδιο και για αγρότες. Όλα αυτά θα αρχίσουν να ξετυλίγονται στην ουσία σταδιακά από εδώ και στο εξής. Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν τον επόμενο μήνα, μήνα Νοέμβριο, όπου θα καταβληθεί σε 1.000.000 ενοικιαστές η επιστροφή ενοικίου, ένα από τα 12 ενοίκια που δόθηκαν πέρσι, θα επιστραφεί στους ενοικιαστές, και φυσικά τα 400 ευρώ στα 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχων.
1: Πάντως, αυτά
0: είναι
1: κάτι.
0: Χρήματα. Ναι, παρακαλώ.
1: Μου λέει εδώ ο φίλος μας ο κύριος Αργύρης, η Eurostat λέει ότι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών στην Ελλάδα βρίσκεται κατά πολύ χαμηλότερο σχέση με το 2010, 22%. Δηλαδή, έχουμε απώλεια εισοδήματος μέσα σε 16 χρόνια, 22%.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Ας τα βάλουμε κάτω και να δούμε ακριβώς την πλήρη εικόνα. Πόσο πληθωρισμό είχαμε την τελευταία εξαετία, πόσο αύξηση είχαμε στο μέσο μισθό και πόση αύξηση είχαμε στον κατώτατο μισθό. Η αύξηση στο μέσο μισθό ξεπέρασε το 30%. Η αύξηση στον κατώτατο μισθό ξεπέρασε το 40%, 38 με 40% είναι περίπου. Και από εκεί και πέρα ο πληθωρισμός, ναι, ήταν υψηλός, αλλά δεν υπερκάλυψε τις αυξήσεις των μισθών. Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι στη χώρα μας ο πολίτης ζούσε καλύτερα το 2019, το 2018, με 17% ανεργία, με μισό εκατομμύριο παραπάνω ανεργούς που δεν έμπαινε ούτε ένα ευρώ στο νοικοκυριό, νομίζω ότι δεν ευσταθεί αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Καταλαβαίνω το επιχείρημα, αλλά από την άλλη ας αναλογιστούμε και τις ζωές μας πώς εξελίχθηκαν τα τελευταία 7 χρόνια. Έχουν μειωθεί οι άνεργοι κατά μισό εκατομμύριο ουσιαστικά τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουν αυξηθεί και ο μέσος μισθός και ο κατώτατος στα επίπεδα περίπου που σας ανέφερα.
1: Η αγοραστική
0: Έρχονται και άλλες αυξήσεις. Και η αγοραστική δύναμη. Δεν νομίζω ότι αν ταξιδέψει κάποιος στη Βουλγαρία, επειδή μας συγκρίνουν όλοι με τη Βουλγαρία, μας συγκρίνουν όλοι με χώρες οι οποίες πρόσφατα μπήκαν στην Ευρώπη. Δεν νομίζω κάποιος να ισχυρίζεται πραγματικά ότι στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή το νοικοκυριό τα βγάζει πέρα ευκολότερα από ότι ένα νοικοκυριό στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι υπερβολή. Και να το δούμε και εμπειρικά αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν λέω ότι η οικογένεια, η μέση ελληνική οικογένεια δεν είναι πιεσμένη απέναντι λόγω της κρίσης που βιώνουμε όλοι. Αλλά την ίδια στιγμή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες, άνθρωποι έχουν βρει δουλειά που δεν είχαν και πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί και σε σημαντικό βαθμό και η ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Όπως και να έχει, όλα αυτά αποτυπώνονται στην κοινωνία, έτσι, αποτυπώνονται στην καθημερινότητα και όλα αυτά κρίνονται. Ξέρετε, σε λίγους μήνες έχουμε εθνικές εκλογές, ο πολίτης θα μπορέσει να κρίνει και να συγκρίνει πότε περνούσε καλύτερα. Περνούσε καλύτερα επί της διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Και εν είναι λάς, ή παίρνουσε, ή είδε κάπως να βελτιώνεται η ζωή του. Έστω και ελάχιστο. Εγώ δεν σας λέω ότι αλλάξαμε σε

0: θέματα την καθημερινότητά μας τα τελευταία 7 χρόνια με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά θα κριθούν, θα συγκριθούν και θα αποτυπωθούν στην κάλπη σε λίγους μήνες από σήμερα.
1: Από εδώ και πέρα τι πρέπει να περιμένουμε, κύριε Τσάπαλη? Αυτό είναι το βασικό.
0: Αυτό
1: εδώ
0: το
1: και
0: οποίο
1: πέρα
0: πρέπει να περιμένουμε,
1: ναι.
0: Αυτό το οποίο στο επίπεδο της οικονομίας κυρίως είναι ένας δύσκολος χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας τόσο οικονομικά όσο και ενεργειακά, όπου χρειάζεται να έχουμε ένα σταθερό τιμόνι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους κραδασμούς που θα μας έρχονται από το εξωτερικό. Άλλες χώρες αυτή τη στιγμή βιώνουν και πολιτική κρίση. Βλέπε η Ισπανία, η οποία προκήρυξε εκλογές εχθές. Η Γαλλία, η Γερμανία μπαίνουν σε τροχιά εκλογών το 2027. Και άλλες χώρες μεγάλες, όχι μόνο του Νότου και της Δυτικής Ευρώπης, έχουν θέματα πολιτικά. Και αυτό προφανώς είναι ως αποτέλεσμα και οικονομικής πίεσης που βιώνουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Στην Ελλάδα έχουμε το ευτύχημα τα τελευταία χρόνια να έχουμε μια πολιτική σταθερότητα πρωτόγνωρη που μας βοήθησε στο να λύσουμε προβλήματα και να τρέξουμε γρηγορότερα για να συγκλίνουμε με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό θέλουμε να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, γιατί έρχονται πραγματικά δύσκολες. Έχετε μια δύσκολη περίοδο μπροστά μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτές τους εξωγενείς κινδύνους. Από εκεί και πέρα, οι ενισχύσεις των εισοδημάτων θα γίνονται μήνα-μήνα, όπως σας ανέφερα. Θα προσπαθήσουμε να τονώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το εισόδημα των πολιτών. Πάντοτε έχουμε στο νου μας να βρίσκουμε τρόπους να μειώνουμε περαιτέρω φόρους. Έχουν μειωθεί πάνω από 90 φόροι τα τελευταία χρόνια ή έχουν καταργηθεί. Και η διαρκής μας μάχη είναι η μάχη απέναντι τόσο στα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη, όσο απέναντι και στο λαϊκισμό, τον οικονομικό και δημοσιονομικό λαϊκισμό που συνειδητά και επιμόνως όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εν όψη των εθνικών εκλογών επενδύουν για να μπορέσουν να κερδίσουν όσο γίνεται περισσότερες ψήφους. Σε αυτή τη λογική εμείς δεν πρόκειται να μπούμε. Εμείς ακολουθούμε μια εντελώς διαφορετική λογική του μέτρου, της συνέπειας και του να δίνω από αυτά που έχω. Όχι να τάζω από αυτά που δεν έχω και στο τέλος να κυνηγάω το δανεισμό ή να κυνηγάω τη δημοσιονομική επιτήρηση από την Ευρώπη για να μπορέσω να στηρίξω τα νοικοκυριά. Ακριβώς αυτή είναι η δική μας συνταγή και αυτή να ακολουθήσαμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και θα ακολουθήσουμε και στο μέλλον.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσάπαλη. Απλώς και κατανοητός είστε. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε.
0: Καλά, καλή σας
1: καλή
0: μέρα.
1: Δύναμη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να συμπληρώσω κάτι τώρα, γιατί βλέπω αυτά που γράφει ο Αργύρης, τώρα τα βλέπω ένα-ένα. Σωστό, η Eurostat το δημοσίευσε αυτό που το είπε ο κ. Τσάπαλος ότι για την αγοραστική δύναμη. Συμπληρώνει ο κ. Αργύρης εδώ, η αγοραστική δύναμη των περισσότερων χωρών στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 20% από το 2010, άρα είμαστε πίσω κατά 42%. Ναι, αθροιστικά αν το πάρεις αυτό, ναι. Επίσης, θέσεις εργασίας, μερική απασχόληση δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά. Αυτό έχετε δίκιο, κύριε Αργύρη, ειδικά οι θέσεις εργασίας και ο τομέας της αγοράς με μερική απασχόληση, ειδικά με τα μεροκάματα που υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή, δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες. Έχετε δίκιο και η οικονομική δυσχέρεια, τώρα τα βλέπω ένα-ένα αυτά. Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία. Διπλάσιο ποσοστό από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτά μας γράφει ο κύριος Αργύρης. Του τα είπα. Τα είπα και στον Τσάπαλα. Θα τα πούμε και αύριο. Θα έχουμε και άλλους καλεσμένους αύριο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: η τελευταία μισή ώρα της εκπομπής μας σήμερα να είναι μια καθαρά αθλητικοδημοσιογραφική ώρα, θα έλεγα. Και μια αθλητικοδημοσιογραφική ανασκόπηση. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Γαβαλά. Ο κύριος Νίκος Γαβαλάς, για όσοι το γνωρίζετε, και αμφιβάλλω γι' αυτό, θα το γνωρίζετε όλοι, είναι ένας από τις σημαντικές φυσιογνωμίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, δημοσιογράφος ο Νίκος, εγγραφέας και ερευνητής της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δικός μας άνθρωπος, φίλος πάρα πολλά χρόνια, και μας ενώνει βέβαια ότι ο πατέρας του Νίκου, ο Νικήτας ο Γαβαλάς, ήταν ένας άνθρωπος δίπλα στον οποίο μάθαμε πολλοί από εμάς που δυστυχώς δεν καταφέραμε να ασχοληθούμε και με την αθλητική δημοσιογραφία, τι σημαίνει το σωστό και γνήσιο και αντικειμενικό ρεπορτάζ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον Νίκο τον Γαβαλά, διότι σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχουμε μια πολύ σπουδαία εκδήλωση. Ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο που παρουσιάζει ο Νίκος με εκλεκτούς καλεσμένους από όλο το φάσμα, το μεγάλο φάσμα της Ολυμπιακής οικογένειας. Εδώ σταματώ εγώ και δίνω το λόγο στον Νίκο τον Γαβαλά, που είναι μεγάλη χαρά μας που είναι μαζί μας. Νίκο, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα είπα όλα.
1: Όλα σε είπε στο πρόλογο.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σε αφήνω σε ένα μιλήσει εν λευκό. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, τι αφορά, τι πραγματεύεται. Μπάσε μας μέσα, δώσε μας τη χαρά να το διαβάσουμε.
1: Αρχικώς ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα να ενημερώσουμε όλους όσοι μας ακούν για το βιβλίο Γέννηση ενός τρίλου που κυκλοφορεί εδώ και δύο εβδομάδες από την Ελληνοεκδοτική. Προσπάθησα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας πολλών χρόνων, να αποτυπώσω τη διαδρομή της ίδρυσης του Ολυμπιακού, ξεκινώντας από το 1922, όταν ο Νότης Καμπέρος φύτεψε το σπόρο για τη δημιουργία μιας νέας ομάδας στον Πειραιά, που ουσιαστικά θα ένωνε τον Πειραιά με το όνομα Ολυμπιακός. Η ομάδα ιδρύθηκε μετά από τρία χρόνια στις 10 Μαρτίου του 1925 και το βιβλίο φτάνει μέχρι το 1931, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα Ελλάδος. Υπάρχουν πολλά ντοκουμέντα, φωτογραφίες, έγγραφα που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και ιστορίες οι οποίες δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, και τις αποτυπώνω με τη μορφή μυθοπλασίας, προκειμένου το βιβλίο αυτό να μπορούν να το διαβάσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποδόσφαιρο, δεν έχουν ασχοληθεί με τον.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ένα λεπτό, ότι εμένα μου κάνει εντύπωση το εξώφυλλο του βιβλίου, που δείχνει μια παλιά προπολεμική μπάλα. Δείχνει σε φόντο στο background το εκεί που είναι το στάδιο Καραϊσκάκη παλιά όταν ξεκίνησε, και τη φανέλα την πρώτη του Ολυμπιακού με τα κορδονάκια, έτσι.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το περιέγραψες. Είναι το ποδηλατοδρόμιο,
0: το ποδηλατοδρόμιο,
1: κεντρική φωτογραφία, όπου το 1896 έγιναν οι αγώνες της ποδηλασίας, στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες, και συνέχεια ο χώρος αυτός χρησιμοποιήθηκε από την νέα ομάδα του Πειραιά το 1925, τον Ολυμπιακό Σύνδεσμο Φιλάθλων Πειραιός. Το πώς το ποδηλατοδρόμιο έγινε ποδοσφαιρικό γήπεδο, υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο, στη γέννηση ενός τρίλου. Υπάρχουν πραγματικά πολλές ιστορίες που δεν τις γνωρίζει ο κόσμος. Και απόψε έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε το βιβλίο στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, και με την ευκαιρία θα μου επιτρέψει, Γιώργο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο Πειραιά και προσωπικό μου φίλο τον Γιάννη Μόραλη για όλη τη βοήθεια που μου έχει προσφέρει, προκειμένου σήμερα να γίνει αυτή η εκδήλωση στον εμβληματικό χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, και τον Γιάννη Χατζιαλέξη να ευχαριστήσω επίσης.
0: Τον Αντιδήμαρχο.
1: Βεβαίως, και όλους τους συνεργάτες του στο Δημοτικό Θέατρο που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την ιδέα αρχικώς της συγγραφής του βιβλίου και συνεχεία της παρουσίασης στον χώρο του Δημοτικού Θεάτρου, και μου έχουν προσφέρει πολύτιμη βοήθεια, και επαναλαμβάνω, τους ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι μια παρουσίαση διαφορετική, θα έχει πολλές εκπλήξεις για όλους όσοι...
0: Βίντεο, μουσικές εκδηλώσεις κτλ.
1: Θα ξεκινήσει με ένα τραγούδι που έχει γράψει ειδικά για το βιβλίο πολύ γνωστός συνθέτης, ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος θα παίξει το πιάνο και θα το τραγουδήσει. Ο Γιάννης έχει γράψει μεταξύ άλλων για τον τραγούδι για τον Μπάριο, για τη Μαρινέλα, για τη Ζουγανέλη, και μάλιστα τώρα έγραψε τον τελευταίο δίσκο του Κώστα Μακεδόνα σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια έβγαλε το σιρτάρι του στίχους και τους έδωσε στον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο για να ολοκληρώσει αυτό τον δίσκο που κυκλοφορεί. Συντονιστής θα είναι ο Βαγγέλης Αγγουλάς, ο τυφλός δικηγόρος. συντονιστής όλης της παρουσίασης και μάλιστα το απόσπασμα από το βιβλίο θα το διαβάσει ο Βαγγέλης με τη μορφή Μπράιλ, την ανάγλυφη μορφή που χρησιμοποιούν οι τυφλοί συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, για να διαβάζουν κείμενα. Θα υπάρχουν χαιρετισμοί μεταξύ άλλων και του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη.
0: Ολυμπιακός άρεσος, έτσι.
1: Βεβαίως Ολυμπιακός, και θα ταξιδέψει από την Ίνδρα ο γιος του Γιάννη Ανδριανόπουλου, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, γιος εκ των ιδρυτών της ομάδας του Ολυμπιακού, που με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκε να έρθει και να είναι απόψε κοντά μας.
0: Δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός, πολλές ιδιότητες.
1: Βέβαια, βέβαια. Θα ακολουθήσουν και άλλοι χαιρετισμοί και θα προβληθεί ένα βίντεο, θα μου επιτρέψει να το χαρακτηρίσω, ταινία μικρού μήκους που ετοίμασε ο πολύ γνωστός σκηνοθέτης, ο Βασίλης Οθωμόπουλος, με πολλές σειρές στο Μέγκα, όπως το 50-50, την Πολυκατοικία και άλλες σειρές, και ανεβάζει πολλές παραστάσεις στα θέατρα, και το σενάριο το έχει ετοιμάσει ο Νίκος Πουσανίδης, ο αδελφός του Ηλία, που έχει παίξει τον Ολυμπιακό, οι φορές στο βραχείο του Ολυμπιακού ο Ηλίας. Και νομίζω πραγματικά θα συγκινήσει και θα ταξιδέψει τον κόσμο πίσω στη δεκαετία του 20 που ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός, αυτό το βίντεο, ταινία μικρού μήκους κατά την προσωπική μου άποψη. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς και τον Βασίλη Θωμόπουλο και τον Νίκο Πουρσανίδη και τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο που έκαναν κατάθεση ψυχής ώστε να φτάσουμε απόψε στην εκδήλωση και να παρουσιάσουμε στον κόσμο κάτι που είναι πάρα πολύ ξεχωριστό και νομίζω θα μείνει στην πορεία των χρόνων.
0: Ομιλητές θα έχουμε.
1: Ομιλητές θα έχουμε. Θα έχουμε τον εμβληματικό αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κυριάκο Καραταΐδη, τον Τάκη Λεμονή και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, συνύπαρξη ποδοσφαίρου και μπάσκετ, για να συζητήσουμε για το βιβλίο. Και
0: μεγάλες μορφές. Μια εμβληματικές μορφές.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και νομίζω θα είναι μια βραδιά για την Ολυμπιακή οικογένεια.
0: 8 η ώρα το βράδυ λοιπόν. Απόψε Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η γέννηση ενός θρύλου.
1: Ακριβώς.
0: Νίκο μου, κάτι άλλο θες να προσθέσεις?
1: Να ευχαριστήσω και πάλι το δήμαρχο, του Γιάννη Μόραλη. Η βοήθειά του και η στήριξή του είναι πολύτιμη και ανεκτιμητή.
0: Ραντεβού λοιπόν το βράδυ 8 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Παρακαλώ, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά. Δεν είναι παρουσίαση βιβλίου, είναι εκδήλωση ολόκληρη που θα κρατήσει, φαντάζομαι, αρκετή ώρα για όσους θέλουν, και θα είναι πολλοί αυτοί να την παρακολουθήσουν, γιατί ο Ολυμπιακός ο Πειραιάς είναι Ολυμπιακός. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλοτάξιτο το βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου έδωσες να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες αρχικώς για το βιβλίο που επαναλαμβάνω κυκλοφορεί από την Ελληνοεκδοτική, και επίσης να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οίκο που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την ιδέα και την υλοποίηση με την κυκλοφορία του βιβλίου. Και σε ένα προσωπικά, Γιώργο.
0: Όχι, να ευχαριστήσουμε και τον Λουκά Θεοφανόπουλο που ήρθε τώρα τρέχοντας επειδή σε άκουσε εδώ. Θα πεις μια καλημέρα στο
1: Λουκά.
2: Έχω ακουστικά, καλημέρα.
0: Δεν έχεις ακουστικά, πρέπει να ζω στα δικά μου ακουστικά, στα παραδίδω επί τόπου. Νίκο, καλημέρα από μένα. Πάρε και την καλημέρα του Λουκά. Παίξε μπάλα τώρα.
2: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
1: Έτσι. Γεια σου, Λουκά. Γεια σου, Λουκά.
2: Όταν κάνεις εκπομπές με το Σαραντάκο, είσαι πάντα, ξέρεις, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το απρόοπτο. Για το απρόοπτο.
1: Εγρήγορση.
2: Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, παλιός ρεπόρτερ, επειδή είναι αυτό συνέχεια στην Τσίτα, πρέπει να είμαστε εμείς. Καλή επιτυχία να σου ευχηθώ. Καλοτάξιδο το βιβλίο. Αν υπομονούμε όλοι να το πάρουμε στα χέρια μας. Και το κυριότερο, βεβαίως, να πω, γνωρίζοντας τον Νίκο, ότι επειδή έχουν υπάρξει πάρα πολλές εκδόσεις για τον Ολυμπιακό, και είναι λογικό, ο λαοφιλέστερος σύλλογος, ο πιο χιλιοτραγουδισμένος, ο σύλλογος ο οποίος έχει τα περισσότερα βιβλία, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, γνωρίζοντας βέβαια και την έρευνα που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο Νίκος γενικότερα για τον Ολυμπιακό, και ειδικότερα για το πώς μεταφέρει όλη αυτή την ιστορία της γέννησης του μεγαλύτερου πολυαθλητικού οργανισμού πλέον ολόκληρου του κόσμου. Νίκο, τα καλύτερα.
1: Λουκά, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Σας ευχαριστώ όλους.
2: Και βέβαια έχεις και ανοιχτή πρόσκληση, να σου το πω έτσι και ραδιοφωνικώς και επίσημα, 19 Οκτωβρίου, φαντάζομαι θα έχεις ενημερωθεί από τον κύριο Γλύκα, μεγάλο φιλικό παιχνίδι των βετεράνων, για πρώτη φορά απέναντι σε ένα μέσο ενημέρωσης και επέλεξαν το επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού, του Πειραιά, για να στηρίξουμε όλοι μαζί τον Όμιλο Θελοντών κατά του καρκίνου. Το αγκαλιάζω. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, 6 ώρα, παίζουμε μπάλα με τους βετεράνους Ολυμπιακού στο γήπεδο του Μοσχάτου.
1: Θα είμαι κοντά σας και θα φορέσω ποδοσφαιρικά παπούτσια.
2: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα.
1: Εγώ, Λουκά, καλή δύναμη. Καλημέρα.

0: την πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ.
1: Τώρα όμως ξεκινήσαμε τους πυροβολισμούς στην πολυκατοικία στο Παγκράτη, έχουν συλληφθεί και τρεις νεαροί. Ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς έγινε. Τώρα πάμε κατευθείαν στα δικά μας, διότι.
2: Χαμός γίνεται πάντως.
1: Ναι,
2: συνεχίστε, μα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
2: Far West.
1: Τώρα σε ακάλυπτο χώρο είχαν δύο κάλικες, ενώ μια βολίδα βρέθηκε στο υπόγειο πολυκατοικία. Συμπλοκή με πυροβολισμό, ρε παιδιά. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Μάλιστα.
2: Σημεία των καιρών.
1: Τρία άτομα, 20, 19 και 18 ετών. Σε βάζει 19 έχουν σχηματίσει και λέει δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονία σε πολυκατοικία στο Παγκράτη. Έτσι, καυγάδισαν νεαροί και βγάλαν πιστόλια στο Παγκράτη, σε αστική περιοχή. Δηλαδή, εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Πες μας, Λουκά, σε καμία έτσι ευχαριστήριση εδώ πέρα, τι μας να πούμε.
2: Τι να σου πω, σου δώσω μια ευχαριστήριση. Δεν έχει κάτι. Είναι ψιλονεκρή έτσι η μέρα σήμερα.
1: Ναι. Ξεκινάμε.
2: Τι?
1: Την εβδομάδα.
2: Είναι εβδομάδα ντέρμπι. Είναι εβδομάδα ντέρμπι.
1: Ξεκινάμε.
2: Είναι, εντάξει.
1: Γι' αυτό ζούμε, μου παιδιά.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο όμως στα σημερινά, γιατί έχει αρκετά
1: πράγματα. Καλημέρα του Τιμολέοντα καταρχήν.
2: Καλημέρα στον φίλο των Τιμολέων. Σήμερα λοιπόν έχουμε. Καταρχάς ξεκινά το Champions League στο Πόλο των Ανδρών. 7:30 Ανόβυρο Ολυμπιακό ζωντανά από το Mega News. Φέτος έχει πάρει πρόκριση και ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους του Champions League. Παίζουν αύριο οι πράσινοι στην Μασσαλία με τη Μαρσέγ. Είναι σε άλλο όμιλο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Γερμανία. Ενώ σήμερα στα Σκόπια και συγκεκριμένα στην Στρούμιτσα ξεκινά την προσπάθεια η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού για να κατακτήσει το βαλκανικό κύπελο. Γιατί μπήκε σε αυτή τη διαδικασία η ομάδα του Πειραιά? Γιατί πέρσι δεν τα πήγε καθόλου καλά, η χρονιά δεν ήταν καλή, έχασε την Ευρώπη. Ως εκ τούτου κυνηγά να πάρει το βαλκανικό, το οποίο δίνει αυτομάτως πρόκριση στους 64 του Challenge Cup, το οποίο το έχει κατακτήσει στο παρελθόν Ολυμπιακός. Αντίπαλοι σε έναν όμιλο που όποιος πάρει τους περισσότερους βαθμούς θα κατακτήσει και το βαλκανικό είναι η Τσέσκα Σόφιας, η οποία είναι η σημερινή αντίπαλος των κοριτσιών του Ολυμπιακού, 6 το απόγευμα. Αύριο στις 6 ο Ολυμπιακός παίζει με την Τρίτσα, είναι ομάδα από το Κόσοβο, και με την Ενάκοφεκ μεθαύριο, επίσης 6 είναι ομάδα που διοργανώνει και το, η τελική φάση του βαλκανικού κυπέλου. Από τα Σκόπια έχει σήμερα και Euro Cup για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει στο Σαράγεβο του μπάσκετ, βεβαίως 8:30 με την Μπόσνα. Ενώ σήμερα είναι καθοριστική μέρα για την Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι εκεί στην πανέμορφη λίμνη του Κόμου στην Ιταλία, στην Κόμου παίζει παρεπιπτόντως ο Δουβίκας, ένα από τους φορμαρισμένους Έλληνες επιθετικούς. Και πλάκα ποια είναι, είδες, ο Δουβίκας, που πηγαίνει περίφημα με την Κόμου, δεν μπορεί να βρει χώρο στην εθνική αυτή που έχει τόσα πολλά center for. Ένα από τα στόπερ της εθνικής, όχι ο Ρέτσος, ενδεχομένως να είναι στον Ολυμπιακό σε επόμενη μεταγραφική περίοδο. Κλείνω την παρένθεση.
1: Ένα από τα στόπερ του.
2: Τη εθνική, μπορεί να είναι στον Ολυμπιακό.
1: Θα το πω εγώ.
2: Όχι, μην τον πει.
1: Δεν το λέω.
2: Λοιπόν, στις 11 λοιπόν η συνεδρίαση των μετόχων τη Euroleague. Μεταξύ των μετόχων βεβαίως και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκπροσωπείται από τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, ο Παναθηναϊκός είναι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Θα συζητηθούν δύο θέματα, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Μάλλον θα συζητηθεί ένα θέμα που έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος έχει να κάνει με την αύξηση των ομάδων της Ευρωλίγκας, 24.
1: Και άλλο.
2: Και άλλο.
1: Το ελληνικό πρωτάθλημα να το κάνουμε.
2: Μεταξύ των ομάδων οι οποίες έχουν εκδηλώσει και θέλουν να πληρώσουν για να μπουν, είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Δύο ελληνικές ομάδες. Είναι και άλλες ομάδες, μέχρι και η Νάπολη είναι. Η Λόντονς από την Αγγλία. Αυτό φέρεται ότι θα φέρει έσοδα στην διοργάνωση 800 εκατομμύρια ευρώ η αύξηση των ομάδων. Ο άλλος δρόμος είναι να δοθεί μερίδιο στο NBA. Από όσο διαβάζω στα ρεπορτάζ, από πλευράς Ολυμπιακού, μάλλον η γραμμή του Ολυμπιακού, αυτό το οποίο θέλει ο Ολυμπιακός, που είναι σημαντικός ομιλητής μεταξύ των 13 μετόχων της διοργάνωσης, είναι να παραμείνει η Ευρωλίγκα εξ ολοκλήρου σε ευρωπαϊκά χέρια μετοχικά, να μην υπάρξει συνεργασία με το NBA και να γίνει αύξηση των ομάδων. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρεπιπτόντως έχει θέσει κυκλοφορία τα εισιτήρια και ελεύθερα, δηλαδή πλην από αυτούς που έχουν τους κατόχους εισιτήριων διαρκείας. Φέτος δεν έχει εισιτήρια διαρκείας ο Ολυμπιακός, απλά υπάρχουν κάποιοι και δεν λέγει, είναι περίπου 6.000 οι οποίοι έχουν αποκτήσει, έχουν αγοράσει δικαίωμα προτεραιότητας διαρκείας για το νέο ΣΕΦ. Αυτοί έχουν πάρει τα εισιτήριά τους για τη Σαν Ιλαρίνα. Από χθες κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και για την ελεύθερα, δηλαδή και εσύ και ο Δημήτρης και οποιοσδήποτε να πάει να πάρει εισιτήριο για το ματς της Παρασκευής με την Ανατολού, το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην έδρα της ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία φιλοξενεί έναντι ανταλλάγματος βέβαια τον Ολυμπιακό σε αυτή την ναι, εντάξει, το αναφέρω. Έχουμε επίσης 7 η ώρα, αν είστε σπίτι ανοίξτε το 2 σπορ, έχει παιχνίδι ελπίδων το Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα. Η εθνική μας με νίκη τερματίζει πρώτη. Μετά από χρόνια περνάμε στη τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21, δηλαδή των ελπίδων όπως λέγαμε παλιά. Ενώ στα χθεσινά παιχνίδια, ξέρω αν είδες, σκόραρε ο Γιάρεμτσοκ στο ΙΝΙΤΑ της Ουκρανίας από την Ουγγαρία 2-1.
1: Ξέρεις ποιο παιχνίδι είδα, το Κύπρος-Λετωνία.
2: Αυτό δεν το είδα.
1: Τη μέγιστη ανατροπή χάνει ένα 0 με γκολ στο 53 και βγάζει δύο γκολ εκεί στο τελευταίο στο 95.
2: Ναι. Επίσης, είχαμε ερυθρόλευκη έτσι οικογενειακή μονομαχία στο Μαυροβούνιο Αρμενία. Στο Μαυροβούνιο θυμίζει ο τερματοφύλακας ο Πόποβιτς, αρχηγός της Αρμενίας, ο Τικνιζιάν. 0-0 αυτό το παιχνίδι. 0-0 αυτό το παιχνίδι. Επίσης, πολύ καλή εμφάνιση για ακόμη μια φορά. Ο Ζιναντίν Σμαϊλόβιτς του Ολυμπιακού στο Βοσνία-Πολωνία 1-0. Οι Βόσνοι οι οποίοι τα πηγαίνουν περίφημα. Βασικότατος ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος ήταν να παίξει είτε στην Εθνική Σουηδίας, καθώς έχει γεννηθεί στη Σουηδία και έχει τη σουηδική υπηκότητα, είτε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Επέλεξε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, είναι βασικός. Παίζει δεξιμπακ ή δεξιστόπερ στην εθνική του ομάδα. Μεγάλη νίκη των Γάλλων, 4-1 το Βέλγιο στην εποχή του Ζιναντίν Ζιντάν. Ιταλία-Τουρκία 3-1, αρχίζει και ξαναδείχνει αντίδραση. Η Ιταλία, βέβαια, οι Τούρκοι βρίσκονται σε μια κακή καμπή της εθνικής τους ομάδας. Είναι και ουραγή εκεί στον όμιλο με την Ιταλία. Αυτά τα σημαντικά και μια ευχαριστή είδηση για σένα. Δυσάρεστη για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν θα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θλάση πρώτου βαθμού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μολφές, ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Καλημέρα, σε ραντεβού αύριο. Γεια σας.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πολύ σημαντικό σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Ρούμπιο πριν από την άφιξή του απόψε στην Αθήνα για το στρατηγικό διάλογο με φόντο άμυνα και ενέργεια. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ από το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε νέο αδίέξοδο Ουάσιγκτον-Τεχεράνη δεν έχει κανένα νόημα η διαπραγμάτευση, τόνισε ο Πεζεσκιάν. Με κυρώσεις απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες όποιον συναλλάσσεται με το Ιράν. Στα 100 δολάρια οι διεθνείς τιμές του Brent, στα 2,2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα. Κλιμακώνονται σήμερα οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρία στη Γαλλία. Χιλιάδες μαθητές στους δρόμους σε όλη τη χώρα για ελλείψεις προσωπικού και πόρων. Η Νέα Δημοκρατία η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα σταθερότητα και αλλαγή. Το μήνυμα Μητσοτάκη στα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Στις 7.30 ομιλία του στον ΣΕΒ. Στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές, το οροπέδιο Λασιθίου θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 στον ΕΦΚΑ και συγκέντρωση στα γραφεία στην Ακαδημίας. Μεταξύ των ετοιμάτων η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
5: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
9: That it's true that communism is an evil system.
10: We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
11: Very sad news for all of you.
12: To those who would tear the world down, we will defeat you.
13: Продавливают любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.
14: Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world.
15: Engage.

Κυρίες, κύριοι, καλημέρα σας. Τρίτη και 6 Οκτωβρίου 2026 και είσαστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, στους 90,4, κανάλι 1 και ακούτε βέβαια την εκπομπή Kim Patato για να κάνουμε αυτή τη βόλτα μας στη διεθνή επικαιρότητα ανά τον κόσμο. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Μορφέση, στο τηλεφωνικό μας κέντρο που θα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441-6 ο συνάδελφος Θάνος Καλοδούκας και βέβαια εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε πάντοτε μαζί μας και μέσω Viber στο 6951-904-904 και μέσω email studio@kanali1olografos.gr. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα, αλλά δεν θα ήθελα να πούμε πολλά, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα μπουχτίσετε με όλα όσα θα ακούσετε, κυρίως από απόψε το βράδυ, αύριο, την Πέμπτη και τις αναλύσεις που θα ακολουθήσουν, για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο, στην χώρα μας. Ο Αμερικανός Υπουργός φτάνει σήμερα το απόγευμα, προερχόμενος από την Ισλανδία. Εμείς επειδή ακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις θα αναφερθούμε λίγο σε αυτό το ταξίδι του, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη σημασία, ειδικά μετά την συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Δανίας, Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω, νομίζω όλα όσα έχουμε ακούσει από τον κύριο Τραμπ, ότι ήθελε η Γρυλανδία να αποτελεί πλέον μέρος της αμερικανικής επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι καλύτερο για θέματα ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, να χάσει την αυτονομία της, να μην υπάγεται πλέον στη Δανία. Τα θέματα τα οποία είχαν προκληθεί μεταξύ ουσιαστικά δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δηλαδή δύο συμμαχικών χώρων. Τέλος πάντων, έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Η Ισλανδία τώρα, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και των γενικότερων θεμάτων τα οποία έχουν προκύψει με τα θέματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό βρίσκεται εκεί και ο κύριος Ρούμπιο σήμερα. Βέβαια αυτό το οποίο εγώ προσωπικά περιμένω είναι να δω εάν θα ρωτήσουν τον κύριο Ρούμπιο ή αν θα υπάρχει κάποια ανοίξη για εκείνο το χάρτη που είχε δημοσιοποιήσει ο κύριος Τραμπ 2-3 εβδομάδες νωρίτερα, το οποίο εμφάνιζε την Ισλανδία επίσης ως μέρος της επικράτειας των ΗΠΑ και είχε προκαλέσει και την αντίδραση βέβαια του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλανδίας, το οποίο είχε καλέσει τον Αμερικανό πρέσβη να απολογηθεί κτλ. Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ αν υπήρξε κάποια συζήτηση περί αυτού. Σε κάθε περίπτωση πάντως από εκεί θα μας έρθει ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα απόψε το βράδυ και θα περιμένουμε να έχει μια συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό φυσικά, τον κύριο Μητσοτάκη. Θα εκφωνήσει μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, αντιλαμβάνεστε εδώ έτσι και τον συμβολισμό, και θα έχουμε πολλά θέματα εδώ τώρα στο τραπέζι, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά με τον νέο γύρο διαλόγου, στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών. Βέβαια θα συζητηθούν και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενέργεια, με την άμυνα, με την περιφερειακή ασφάλεια. Αυτό που κρατάμε όμως επί του παρόντος, για να γυρίσουμε σελίδα, γιατί όλα αυτά θα τα δούμε ξανά αύριο, είναι ότι είναι ένα σημαντικό ταξίδι, στο οποίο για πρώτη φορά δεν εντάσσεται και ένα ταξίδι, μια επίσκεψη δηλαδή του κυρίου Ρούμπιο στην Τουρκία. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί πάντοτε οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, με τις γνωστές διαφορές τις οποίες έχουν, να κρατούν μια ισορροπία. Δεν βλέπουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτή τη φορά και είναι κάτι που το κρατάμε. Τα θέματα της Μέσης Ανατολής λοιπόν σίγουρα είναι στην ατζέντα για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Πάμε λοιπόν και εμείς να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Κατά πρώτον, αυτό το οποίο σίγουρα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά ερωτηματικά, γιατί δεν έχουμε τις πληροφορίες που θα θέλαμε για να μπορούμε να κάνουμε και μια έτσι πιο σωστή αξιολόγηση, είναι η ενεργοποίηση της συμμαχίας της ΜΕΚΑ, δηλαδή μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας. Είναι μια συμφωνία η οποία είχε αρχίσει να συζητείται από τον περασμένο Αύγουστο στην ΜΕΚΑ.
και έχει ως στόχο ουσιαστικά οι άλλες δύο μουσουλμανικές χώρες, η Τουρκία και το Πακιστάν, να στηρίξουν πρωτίστως στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι οι τρεις χώρες συσφίγγουν πάρα πολύ τις σχέσεις τους και είναι η Σαουδική Αραβία η οποία φαίνεται στην παρούσα φάση ότι ήθελε να επιταχύνει τις διαδικασίες. Και αυτό γιατί έχουμε την ενεξελίξη διαμάχη και τις εχθροπραξίες βέβαια με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει καταφέρει να πείσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ να μπουν σε αυτή τη μάχη κατά των Χούθη ανταρτών. Υπολόγιζαν πάρα πολύ στον κύριο Τραμπ. Ο ίδιος όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, έχει μπροστά του ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, πάρα πολύ χαμηλή δημοφιλία του, μεγάλο θέμα αρνητικό για τον ίδιο και τους Ρεπουμπλικάνους, ο πόλεμος που ξεκίνησε κατά του Ιράν με τις συνέπειες που έχει στον τομέα της ενέργειας. Δεν ήθελε λοιπόν να εμπλακεί περαιτέρω σε μια ακόμη διένεξη στη Μέση Ανατολή, στην οποία για μια ακόμη φορά θα εγκλωβιζόταν και δεν θα μπορούσε εύκολα να αποχωρήσει. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν φαίνεται να στρέφεται σε αυτές τις δύο χώρες. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια εδώ, αυτό το οποίο δηλαδή δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα, είναι τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις, αυτά δηλαδή τα οποία αναλαμβάνει το Πακιστάν και πρωτίστως η Τουρκία, βέβαια μας ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο, να προσφέρει στη Σαουδική Αραβία. Για παράδειγμα, είναι άγνωστο το μέγεθος και ο ρόλος των τουρκοπακιστανικών δυνάμεων που θα φτάσουν στη Σαουδική Αραβία προκειμένου να την ενισχύσουν σε αυτή τη μάχη κατά των Χούθη. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σφιντάν, έσπευσε να δηλώσει ότι ξεκινούν κάποιες διεργασίες προκειμένου να επιληθεί η διαφορά μεταξύ του Ριάντ και τον Χούθη της Ιεμένης. Εντάξει, ευχολόγιο, καθαρό αυτό από τον κύριο Φιντάν. Δεν τα έχουν καταφέρει εδώ και τόσα χρόνια και δεν νομίζω καν πως υπάρχουν αυτή τη στιγμή και διάβλη επικοινωνίας για να μπορέσει να υπάρξει έστω ένας αρχικός διάλογος. Αυτό το οποίο πάντως βλέπουμε είναι ότι με την στήριξη και μέσα από τη Σαουδική Αραβία έχουμε μια μεγάλη αντεπίθεση, την οποία εξαπέλυσαν οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης, η διεθνώς δηλαδή αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην χώρα. Είχαμε μια ανακατάληψη ενός στρατηγικού λιμένα και περιοχών που είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το ποιος θα ελέγχει το στενό του Mab al-Mandeb, από όπου δηλαδή περνάει ένας πολύ μεγάλος αριθμός τάνκερ που μεταφέρει πετρέλαιο από την Σαουδική Αραβία στον υπόλοιπο κόσμο. Φαίνεται ότι ήταν επιτυχής αυτή η πρώτη αντεπίθεση, την οποία εξαπέλυσαν. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσο θα καταφέρουν να κρατήσουν τις συγκεκριμένες περιοχές. Οι Χούθη έχουν αποδείξει ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικοί, ευρηματικοί, δεινοί στρατιώτες στις επιθέσεις τις οποίες διεξάγουν και πραγματικά χωρίς μια μεγάλη υποστήριξη εκτός Ιεμένης, δηλαδή από Σαουδική Αραβία και από άλλες χώρες,

της χώρας. Προσπαθεί να πείσει τους ψηφοφόρους εν όψη, όπως είπαμε, των ενδιάμεσων εκλογών, ότι δεν ευθύνεται αυτός με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν για τις υψηλές τιμές που βλέπουμε στο πετρέλαιο. Είπε μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή δεν φταίνε τα στενά του Ορμούς για την άνοδο της τιμής της βενζίνης. Η πραγματικότητα βέβαια τον διαψεύδει. Μόλις εχθές είχαμε ένα βλήμα το οποίο έπληξε ένα υπολοινική σημαία μάλιστα πλοίο. Σαφώς υπάρχει θέμα με τα στενά του Ορμούς. Σαφώς αυτό είναι ο βασικός παράγοντας που έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την αναστάτωση στις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό το λόγο είναι ανήσυχες αυτή τη στιγμή οι διεθνείς αγορές, επειδή έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος ο οποίος ουσιαστικά δεν τελειώνει και κρατά δέσμια το συγκεκριμένο θαλάσσιο στενό. Ο κύριος Τραμπ βέβαια προσπάθησε λίγο να θολώσει τα νερά. Αυτό το οποίο υποστήριξε λοιπόν, είπε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στα δηληστήρια και δεν τον αμφισβητούμε, δηλαδή δεν λέμε ότι δεν είναι ένα μέρος του προβλήματος και τα δηληστήρια, αλλά δεν είναι όμως το πρόβλημα από εκεί, από όπου ξεκίνησαν όλα. Τέλος πάντων, ανέφερε ο κύριος Τραμπ ότι τα ρωσικά δηληστήρια πλήττονται από τις ουκρανικές επιθέσεις, οπότε υπάρχει ένα θέμα με το πετρέλαιο εκεί. Ενώ στις ΗΠΑ δηληστήρια κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και μάλιστα εδώ επέρυψε την ευθύνη κιόλας στους δημοκρατικούς. Αυτό που ανεβάζει πλέον τις τιμές της βενζίνης δεν είναι τα στενά του ορμού, το κλειδί είναι τα δηληστήρια, έγραψε ο κύριος Τραμπ. Και βέβαια ξέσπασε ένας πόλεμος φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δηλώσει μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών.

0: Και πάμε να δούμε λίγο και τι νεότερο έχουμε για την πτήση της Fly Dubai, αυτή την πτήση την οποία είχαμε πριν από περίπου μία εβδομάδα, η οποία ενώ όλα ξεκίνησαν όμορφα και ωραία για τους επιβάτες, ξαφνικά είχαμε αυτή την επίθεση του συγκυβερνήτη στον κυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο με τσεκούρι και όλα όσα βέβαια γνωρίζουμε πια ότι ακολούθησαν, με τον κυβερνήτη να καταφέρει να ανοίγει την πόρτα, να μπαίνουν οι Ισραηλινοί επιβάτες μέσα, να περιορίζουν τον συγκυβερνήτη, και πλέον τώρα περίπου μία εβδομάδα μετά να συζητάμε για απόπειρα όχι απλά αεροπειρατείας αλλά τρομοκρατικής ενέργειας, όπως έχουν αποφανθεί οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Μοιράτων, και να έχουμε κάθε μέρα και καινούργια στοιχεία τα οποία βγαίνουν στο φως. Ένα λοιπόν από τα καινούργια αυτά στοιχεία είναι ότι σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν μιλήσει σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ ήταν έτοιμο να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που έχει για τέτοιου είδους περιπτώσεις, που θυμίζουν δηλαδή πάρα πολύ την τρομοκρατική ενέργεια της 11ης Σεπτεμβρίου, και γι' αυτό το λόγο σήκωσε τα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς ήταν έτοιμο, εάν χρειαζόταν, και έδινε βέβαια το τελικό πράσινο φως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Νετανιάχου, να γίνει κατάρριψη του αεροσκάφους. Σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις τις οποίες έχουν κάνει οι αξιωματούχοι, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό και είδαν ότι το αεροσκάφος χάνει πάρα πολύ γρήγορα ύψος και δεν είχαν επαφή με το πιλωτήριο, απογειώθηκαν τα αεροσκάφη, ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκε μια ειδική μόνιμη επιτροπή, η οποία συγκαλείται για τέτοιου είδους, περιστατικά. Το πλάνο, όπως γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ήταν ότι τα μαχητικά θα προσέγγιζαν όσο περισσότερο γινόταν το αεροσκάφος και θα προσπαθούσαν να έχουν μια οπτική επαφή για να δουν τι συμβαίνει μέσα στο κόκπιτ και τι συμβαίνει στην καμπίνα των επιβατών. Και θα αξιολογούσαν ανάλογα την κατάσταση, θα ανέφεραν στην ειδική επιτροπή, η οποία θα συμβούλευε τον κύριο Νετανιάχου για την κατάρριψη ή την μη κατάρριψη του αεροσκάφους, και φυσικά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα έπαιρνε την απόφαση αυτή. Εδώ τώρα θα πρέπει να πούμε, εντάξει, γνωρίζουμε ότι φυσικά αυτό δεν έγινε, και δεν έγινε γιατί άρχισε το αεροπλάνο να ανακτά, να ανακτά το ύψος του πριν χρειαστεί να ληφθούν οποιασδήποτε τέτοιες αποφάσεις. Και βέβαια αυτό το οποίο μπορεί να ξενίζει πάρα πολλούς, και το καταλαβαίνω, αλλά αντιλαμβάνομαι βέβαια και την αναγκαιότητα, είναι πώς θα αποφάσισε κάποιος να ρίξει ένα αεροπλάνο, χωρίς να μπορεί να είναι φυσικά 100% βέβαιος για το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε αυτό, έχοντας το οποίο επιβαίνουν πάνω από περίπου 174 άνθρωποι, και μάλιστα την απόφαση την έπαιρνε το Ισραήλ με τους Ισραηλινούς επιβάτες να είναι περίπου 150. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τη λογική ότι εάν το αεροσκάφος έπεφτε για παράδειγμα, όπως έχει ακουστεί ότι ένα από το σχέδιο του πιλότου του συγκυβερνήτη θα μπορεί να ήταν να πέσει στο αεροδρόμιο το Μπεν Γκουριόν ή σε κάποιο άλλο μεγάλο ψηλό δηλαδή κτίριο το οποίο έχουμε στο Τελ Αβίβ, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα, δηλαδή ο αριθμός των θυμάτων θα ήταν πολλαπλάσιος. Και βάσει αυτής της λογικής έχει δημιουργηθεί και το συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο έχουμε στο Ισραήλ. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις, πάμε σε μια μουσική ανάσα, γιατί έτσι ολοκληρώσαμε λίγο το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και επιστρέφουμε.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Κανάλι 1 90,4

Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 90,4. Ακούτε την εκπομπή Kim Πάτατο. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4224-441-6. Εναλλακτικά μέσω Viber 6951-904-904 και βέβαια μέσω email studio papaki κανάλι 1 ολογραφός.gr. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχει το καλάθι της διεθνής επικαιρότητας σήμερα. Και επειδή πριν λέγαμε για την πτήση της Fly Dubai με την αεροπειρατεία, την διαφαινόμενη τρομοκρατική απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας την οποία είχαμε, γενικά ήταν ένα δύσκολο 24ωρο έτσι, αυτό που πέρασε για πολλές πτήσεις τις οποίες είχαμε. Κατά πρώτον είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με την British Airways. Το αεροπλάνο έχασε ξαφνικά 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά και αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow. Μάλιστα το περιστατικό σημειώθηκε μόλις 30 λεπτά μετά την απογείωσή του. Είχε ξεκινήσει από Λονδίνο και είχε κατεύθυνση το Σικάγο. Ευτυχώς προσγειώθηκε με ασφάλεια. Φυσικά κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μη προσδιορισμένου τεχνικού προβλήματος όπως ανέφερε τουλάχιστον το πιλωτήριο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια εικόνα για το τι ακριβώς μπορεί να συνέβη, για τεχνικά προβλήματα σε διάστημα 2 εβδομάδων σε πτήσεις της British Airways καν λόγω τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το περιστατικό, το σοβαρό περιστατικό το οποίο είχαμε. Γιατί είχαμε επίσης ένα θέμα, ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λάρνακας με μία πτήση που είχαμε μάλιστα για το Ισραήλ. Εδώ μία γυναίκα επιβάτη, σύμφωνα με τις εφορίες που υπάρχουν, κατάφερε να παρακάμψει όλα τα σημεία ελέγχου ασφαλείας και τους συνεριακούς ελέγχους στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, να επιβιβαστεί σε μία πτήση της TUS Airways με προορισμό το Τελαβίβ, παρότι ίσχυε και βάρος της απαγόρευση εισόδου που είχαν επιβάλει οι Ισραηλινές αρχές μετανάστευσης. Ευτυχώς, εντάξει, το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε αρκετούς επιβάτες όταν έγινε γνωστό ότι υπάρχει ένα άτομο στο αεροσκάφος το οποίο θα πρέπει να απομακρυνθεί και ακολουθήθηκε βέβαια η συγκεκριμένη διαδικασία. Και επίσης είχαμε και μια προειδοποίηση για εκρηκτικά σε πτήσεις στην Τουρκία. Εδώ είχαμε ένα σημείωμα το οποίο προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών και το σημείωμα εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο πρόκειται να εκτελέσει μια πτήση από την Άγκυρα στην τουρκική Σανλιούρφα, στα νοτιοανατολικά δηλαδή της χώρας. Είχαμε τους επιβάτες να απομακρύνονται με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Έχουμε σε εξέλιξη την έρευνα η οποία διεξάγεται και ακόμη βέβαια δεν έχουμε εικόνα αν πρόκειται για μια πάρα πολύ κακόγουστη φάρσα ή για κάτι το οποίο ήταν έτσι πραγματικά σοβαρό. Και πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται στη Γαλλία, γιατί συνεχίζονται αυτές οι πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα στην Γαλλία, συμπλήρωσαν εχθές μία εβδομάδα. Σήμερα αναμένεται να είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, γιατί θα έχουμε τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και τις μεγαλύτερες πορείες σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Φυσικά το Παρίσι πρωταγωνιστεί. Σήμερα όμως δεν θα έχουμε μόνο τους μαθητές στους δρόμους, θα έχουμε και όλους τους συλλόγους και τα σωματεία καθηγητών, δασκάλων, συλλόγους γονέων. Και μαζί βέβαια με τους μαθητές, όπως έχουμε πει, έχει ενωθεί και μία μερίδα των φοιτητών. Έχουν ενωθεί και μέλη άλλων σωματείων, εργατικών σωματείων. Γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και καλό θα είναι να το θυμόμαστε αυτό, οι πιο ευαίσθητοι αισθητήρες μιας κοινωνίας είναι πάντοτε οι μαθητές και οι φοιτητές. Αυτό είναι κανόνας ουσιαστικά όσο πίσω και αν πάμε και είναι αυτοί οι οποίοι συνήθως ξεκινούν
τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι και συνήθως ναι, τα αιτήματά τους έχουν να κάνουν με ζητήματα τα οποία αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης. Η οργή όμως η οποία εκφράζουν πολλές φορές αφορά μια ολόκληρη κοινωνία η οποία πιέζεται και συνήθως οι κοινωνίες όταν τουλάχιστον δεν είναι σε ολοκληρωτικά καταπιεστικά καθεστώτα έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα τα οποία αφορούν την οικονομία, το βιοπορισμό και τα άγχη που προκαλούν οι οικονομικές πιέσεις. Και γνωρίζουμε βέβαια πολύ καλά ότι αυτή την περίοδο όλες οι χώρες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα, στεγαστική κρίση, υψηλό κόστος ζωής, οι τιμές στα καύσιμα και δεν φαίνεται επίσης να υπάρχει κάποια διέξοδος σε όλα αυτά. Και βέβαια αυτό το οποίο τονίζεται στο γαλλικό τύπο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο είναι ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος, μια φόρμουλα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την οργή και αυτές τις κινητοποιήσεις των μαθητών η κυβέρνηση. Και το λέμε αυτό γιατί σε αντίθεση με άλλες φορές δεν υπάρχει κάποιος νόμος, για παράδειγμα, όπου θα καθίσουν να διαπραγματευτούν οι δύο πλευρές, δηλαδή οι εκπρόσωποι των μαθητών και η κυβέρνηση και ενδεχομένως αυτός ο νόμος θα αλλάξει ή θα τον πάρει πίσω η κυβέρνηση και θα κερδίσει λίγο χρόνο για να καταλαγιάσουν τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για διαμαρτυρίες οι οποίες έχουν να κάνουν συνολικά με τον τομέα της εκπαίδευσης στην Γαλλία, έχουν να κάνουν με τις πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, δασκάλους και καθηγητές, έχουν να κάνουν με ακατάλληλα κτίρια, κάποια από αυτά κατεστραμμένα, άλλα είναι σε μια κατάσταση όπου από την άνοιξη και μετά που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορούν οι μαθητές να κάνουν μάθημα, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το διδακτικό υλικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα προβλήματα στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι δομικά και το μόνο που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση είναι να δώσει υποσχέσεις ότι αυτά θα αλλάξουν, αλλά δεν ξέρω αν αυτό επαρκεί για να γυρίσουν οι μαθητές στις τάξεις τους. Αυτή τη στιγμή σε κάθε περίπτωση έχουμε πάνω από 500 σχολεία και αρκετά πανεπιστήμια τα οποία δεν λειτουργούν. Έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις τις κινητοποιήσεις να λαμβάνουν και μία βίαιη τροπή. Έχουμε αναφερθεί σε αυτά τα περιστατικά όλες αυτές τις μέρες. Είχαμε χθες και έναν μαθητή ο οποίος έχασε το χέρι του κατά τη διάρκεια ενός εμπριστικού μηχανισμού ο οποίος εξεράγει. Τα θέματα είναι σοβαρά και θα το ξαναπώ, όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί της κυρίας Λεπέν, η οποία η ίδια και το εθνικιστικό της κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις και οι εκλογές στην Γαλλία, οι προεδρικές, δεν είναι πολύ μακριά, είναι την άνοιξη. Και ταραχές είχαμε και εδώ, πιο κοντά, ακόμα πιο κοντά δηλαδή, στην γειτονιά μας, είχαμε στο Κόσοβο, είχαμε συγκρούσεις στην Πρίστινα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών έξω από κυβερνητικά κτίρια και από το κτίριο του Κοινοβουλίου. Οι διαδηλωτές ζητούν από την Βουλή να προχωρήσουν στην ψήφιση κάποιων τροπολογιών που περιορίζουν τις εξουσίες του Δικαστηρίου Εγκλημάτων Πολέμου του Κοσόβου στην Χάγη. Έχουμε εδώ ένα θέμα, γιατί η κινητοποίηση πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά την καταδίκη του πρώην Προέδρου του Κοσόβου, του Χασίμ Θάτσι, και τριών ακόμη κατηγορούμενων από το δικαστήριο και μάλιστα με συνολικές ποινές 81 ετών κάθριξης. Αντιλαμβάνεστε οπότε εδώ πέρα ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε μια σύγκρουση η οποία έχει ξεκινήσει πολύ παλιά, αλλά τα Βαλκάνια, ξέρετε, δεν ξεχνούν ποτέ. Και ό,τι δεν ξεκαθαρίσει, αλλά ό,τι δεν ξεκαθαρίσει πολύ καλά, έχουν αποδείξει στην ιστορία τους ότι τραβιέται για χρόνια και το βλέπουμε ακόμα και εμείς. Εντάξει, όχι με τέτοιου είδους εκφράσεις βέβαια, όπως αυτή που έχουμε στο Κόσοβο ή θέματα τα οποία έχουμε για παράδειγμα στην Βοσνία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία, όχι έτσι, όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά για παράδειγμα έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμη έχουμε θέματα για παράδειγμα με την γείτονα, με την γείτονα χώρα, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αν δεν ξεκαθαρίσουν στα Βαλκάνια, οι Βαλκάνοι δεν ξεχνούν ποτέ, το κρατάνε μανιάτικο. We'll be right back.
Λοιπόν, και επειδή γενικότερα αυτά τα θέματα, τα αυτονομιστικά, τα θέματα αυτοδιάθεσης, τα θέματα συνόρων, τα γλωσσικά, δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα Βαλκάνια, έχουν να κάνουν και με άλλες χώρες. Για παράδειγμα, διαβάζουμε τώρα ότι στον Καναδά, στο Κεμπέκ, ανοίγει ξανά ο επικεφαλής των οπαδών της ανεξαρτησίας, ανοίγει ξανά θέμα για το Κεμπέκ. Έχουμε τον Μαρκ Κάρνι, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ομοσπονδιακός πρωθυπουργός, έχει να αντιμετωπίσει έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που θα ήθελε και το έχει πει πολλές φορές είναι να υπάρχει εθνική ενότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία σίγουρα θα προκύψουν και ήδη έχουν προκύψει από αυτή την αντιπαλότητα. Παράλληλα όμως είχαμε και τις τοπικές εκλογές στο γαλλόφωνο, θυμίζω, Κεμπέκ. Και εκεί είχαμε τον ηγέτη του κόμματος του Κεμπέκ, τον Πλαμοντόν, ο οποίος ήρθε πρώτος, έκοψε πρώτος το νήμα στις κάλπες και λέει ότι το Κεμπέκ πλέον αξίζει να γίνει χώρα. Παλιά ιστορία κι αυτή, παλιά κολόνια. Υπάρχει σοβαρό θέμα, ανακοινείται κατά διαστήματα, το έχουμε ξαναδεί. Βέβαια δεν ξέρω τώρα πώς θα διαμορφωθούν εκεί πέρα οι συσχετισμοί και αν ο Πλαμοντόν θα έχει τη στήριξη που χρειάζεται για να πάει σε μια διαδικασία ενός δημοψηφίσματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να σχηματίζει μια κυβέρνηση πλειοψηφίας. Πιθανότατα θα έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Εκείνος όμως δηλώνει ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θέλει να κάνει είναι να διοργανώσει ένα δημοψήφισμα και να χαρίσει την ανεξαρτησία στο Κεμπέκ. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Επιστρέφουμε λοιπόν και πάμε λίγο για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, να δούμε κάποιες ειδήσεις έτσι λίγο διαφορετικές, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τον τομέα της επιστήμης. Και θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε μία νέα μελέτη, την οποία έχει διεξαχθεί σε τρεις χώρες, στην Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Δανία. Και δυστυχώς μας δείχνει ότι έχουμε μία σημαντική αύξηση στα ποσοστά εμφάνισης συγκεκριμένων τύπου καρκίνου σε όλο και νεαρότερες ηλικίες. Όταν λέμε νεαρότερες ηλικίες, εννοούμε άτομα τα οποία είναι κάτω των 50 ετών, γιατί γνωρίζουμε ότι κατά μέσο όρο στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε εμφάνιση καρκίνου μετά τα 60. Και αυτό βέβαια μεταφράζεται σε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, οι οποίες χάνονται ακόμη πιο πρόωρα. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μία αύξηση σε καρκίνους του προστάτη, του εντέρου, των νεφρών και της μήτρας, οι οποίοι έχουν υπερδιπλασιαστεί, για παράδειγμα στην Αγγλία, κυρίως σε νεαρότερες ηλικίες. Μία ανάλογη εικόνα έχουμε αυτή τη στιγμή και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για την Ολλανδία. Συγχωρέστε με, νομίζω πρέπει νωρίτερα να είπα Δανία αντί για Ολλανδία. Έχουμε λοιπόν μία μεγάλη ανησυχία ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό. Αποτέλεσε και αυτό ένα αντικείμενο μελέτης στη συγκεκριμένη έρευνα. Το εξέτασαν οι επιστήμονες, εκτιμούν αυτή τη στιγμή ότι ειδικά αυτοί οι τύποι καρκίνου και η εμφάνισή τους σε νεαρότερες ηλικίες συνδέεται με τον τρόπο ζωής. Και όταν λέμε τρόπο ζωής, αυτό το οποίο ουσιαστικά εννοούμε έχει να κάνει, για παράδειγμα, με τα θέματα της, διατροφής, με τα θέματα της λιπούς σωματικής, της λιπής σωματικής άσκησης, με τα θέματα της παχυσαρκίας, με το θέμα του πολύ υψηλού στρες, του άγχους που βιώνουμε οι άνθρωποι οι οποίοι ζούμε κυρίως στις μεγαλοπόλεις. Είναι όλα αυτά ζητήματα τα οποία επηρεάζουν, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, την εμφάνιση, τη συχνότερη εμφάνιση αυτών μορφών καρκίνου σε νεότερες ηλικίες. Ωστόσο, βέβαια, αυτό εντάξει θα αποτελέσει αντικείμενο και άλλων ερευνών. Η τάση όμως, όπως τονίζεται στην έρευνα, είναι σαφώς ανησυχητική, και το μόνο το οποίο πραγματικά μπορεί να σώσει ζωές, και πρέπει να το θυμόμαστε, όσο και αν κάποιες φορές, και το καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει σε όλους μας, μπορεί να φοβόμαστε να πάμε σε ένα γιατρό, να φοβόμαστε τα κακά νέα που μπορεί να ακούσουμε, να πηγαίνουμε σε ένα ιατρείο, να πάρουμε πίσω τις εξετάσεις και να βαράμε 120 παλμούς το λεπτό. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά γιατί συμβαίνουν σε όλους μας. Αλλά ευτυχώς έχουμε πολλά εργαλεία και με τακτικούς ελέγχους μπορούμε να προλάβουμε πράγματα και να κερδίσουμε όλοι μας χρόνια ζωής και χρόνια ζωής δίπλα στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται και στην Νέα Υόρκη, όπου εδώ έχουμε την Κάθι Χότσουλ, να γυρίσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την πολιτεία, επειδή έχουμε ένα άγριο ξέσπασμα ηλαράς, το οποίο εξαπλώνεται σε υποανοσοποιημένες αγροτικές κοινότητες. Έχουμε 108 κρούσματα, τα οποία έχουν αναφερθεί φέτος. Η εντολή η οποία δόθηκε διευρύνει το ποιος μπορεί να χορηγήσει εμβόλια MMR, και έρχεται καθώς έχουμε θέμα και στην γειτονική Πενσιλβάνια, που αντιμετωπίζει επίσης ξέσπασμα ηλαράς, το οποίο έχει σκοτώσει 5 ανθρώπους μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Και βέβαια, εντάξει, αυτό το οποίο λέει η κυβερνήση είναι το αυτονόητο, ότι κανένας δεν θα έπρεπε τον 21ο αιώνα σε μια χώρα της Δύσης να πεθαίνει από ηλαρά, γιατί θα μπορούσε να είχε προστατευθεί, θα μπορούσε να είχε κάνει αυτό το εμβόλιο που κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς ως παιδιά. Οπότε να είμαστε θωρακισμένοι, ακόμη και αν κάποιος περάσει αυτή την παιδική νόσο, να την περάσει όσο πιο ελαφρά γίνεται. Τα έχουμε ξαναπεί όμως, στις ΗΠΑ υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τη δυσπιστία απέναντι στα εμβόλια, τις θεωρίες συνωμοσίας κτλ.

Λοιπόν, και κλείνουμε και με ένα θέμα το οποίο έτσι το κράτησα για το τέλος ως αγαπημένο μου κιόλας, όσο και αν με εξοργίζει όταν το διαβάζω, και έχει να κάνει με το θέμα των αμβλώσεων στην Πολωνία. Η Πολωνία είναι μία από τις χώρες όπου απαγορεύεται σχεδόν καθολικά η δυνατότητα των γυναικών, το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Επιτρέπεται ουσιαστικά μόνο μέχρι την 12η εβδομάδα, και αυτό όμως υπό πάρα πολύ αυστηρές συνθήκες, οι οποίες ουσιαστικά, όπως σας είπα, καθιστούν σχεδόν αδύνατο να κάνει μια γυναίκα άμβλωση στην Πολωνία. Υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνημα στην χώρα, το οποίο μάλιστα συνετέλεσε πάρα πολύ και στην αποχώρηση της προηγούμενης πολύ συντηρητικής κυβέρνησης και στην εκλογή του κυρίου Ντόναλντ Τούσκ. Τον ξέρουμε εμείς από την περίοδο της θητείας του στα ευρωπαϊκά πράγματα στις Βρυξέλλες, ο οποίος μάλιστα ήρθε στην Πολωνία με την υπόσχεση ότι θα αλλάξει την νομοθεσία για τις αμβλώσεις. Αυτό έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, από τότε που έχει εκλεγεί, και δεν έχει γίνει. Υποστηρίζει ότι δεν καταφέρει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πλειοψηφίες, και οι γυναίκες παραμένουν δέσμιες μιας κατάστασης η οποία θέτει σε κίνδυνο κάποιες φορές, όταν καταφεύγουν δηλαδή σε άλλες πρακτικές, την ίδια τους τη ζωή. Προσπαθούν λοιπόν οι γυναίκες στην Πολωνία να βρουν άλλους τρόπους για να παρακάμψουν ουσιαστικά τους νόμους, εκμεταλλευόμενες κάποια παραθυράκια τα οποία υπάρχουν. Και αυτό το οποίο βρήκαν, ένα από τα τελευταία τέλος πάντων, μια ομάδα ακτιβιστριών, είναι να δημιουργήσουν lockers στα οποία πηγαίνουν και αφήνουν χάπια άμβλωσης, τα χάπια της επόμενης ημέρας και κάποια άλλα πιο εξελιγμένα τέλος πάντων, τα οποία υπάρχουν. Εκεί λοιπόν μπορεί ανώνυμα μια γυναίκα η οποία χρειάζεται αυτό το χάπι και δεν μπορεί να περιμένει είτε να το παραγγείλει ηλεκτρονικά, είτε να απευθυνθεί σε κάποιο γιατρό ο οποίος θα μπορέσει να της το δώσει και να περιμένει τα ραντεβού και όλα αυτά, θα μπορεί να πηγαίνει ανώνυμα στο locker να παίρνει ουσιαστικά το χάπι και να γίνεται αυτό το οποίο χρειάζεται, αλλά στην Πολωνία απαγορεύεται. Είναι ένας τρόπος αυτός. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν επαρκεί. Κανονικά, οι γυναίκες οι οποίες αποφασίζουν να προχωρήσουν σε μια τέτοια κίνηση δεν θα πρέπει να κρύβονται, δεν θα πρέπει να χρειάζονται, τουλάχιστον αν δεν το θέλουν, να κρύβονται. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στα κρυφά μέσα στη νύχτα να ανοίγουν τα lockers για να πάρουν ένα χάπι, το οποίο θα έπρεπε να μπορούσαν να το πάρουν ελεύθερα και χωρίς το στίγμα, και βέβαια και χωρίς να υπάρχουν και οι ποινικές ευθύνες, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπει ο νόμος ότι υπάρχουν σε βάρος τους. Λοιπόν, με αυτά λοιπόν εγώ θα σας αφήσω εδώ για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 10 με 11, Kim Patato, για να κάνουμε μια τσάρκα ανά τον κόσμο. Θα σας περιμένω. Καλή συνέχεια.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 15χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι έπειτα από συμπλοκή 5 συμμαθητές της έξω από σχολείο στην Κωνσταντινούπολη. Κλιμακώνονται οι κινητοποίησεις διαμαρτυρία στη Γαλλία, στους δρόμους χιλιάδες μαθητές για ελλείψεις προσωπικού και πόρων. Απολογείται στον ανακριτή ο 32χρονος που μαχαίρωσε την πρώην φίλη του και το σύντροφό της στο Λαύριο. Στις 15 Οκτωβρίου η ψήφιση νέου πλαισίου για τις τηλεφωνικές απάτες, κακούργημα από 1 ευρώ, προανήγγειλε ο Φλωρίδης στο Earth News. Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ θα μιλήσει στις 7.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Αθήνα απόψε Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο με φόντο άμυνα και ενέργεια. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας ισχύει από το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έθριος ο καιρός, άνεμη μέτρη έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Τρίτη σήμερα, 6 του Οκτώβρη και στα μικρόφωνα για το καλύτερα οι δυο μας. Στην επόμενη μία ώρα η Κατερίνα Δηλγιάννη, η Μαρία Δελόγκα, στον ήχο η Κατερίνα Κοκαλίδου και επιτέλους ο πρόεδρος.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε,
1: γεια
0: πρόεδρε.
1: Τι κάνετε, μαράκι μου, τι κάνεις.
0: Είμαι καλά, τώρα καλύτερα που σας
1: βλέπω. Και εγώ γι' αυτό ήρθα, για να είμαι καλύτερα.
0: Επιτέλους.
1: Γεια σου Κατερίνα, καλώς ήρθες. Κοκαλίδου.
2: Νόμιζα το είπε σε μένα.
1: Α, και εσύ δες.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Συγγνώμη, δεν σε είδα. Δε σε είδα.
2: Και τι, δεν φαίνομαι.
1: Δεν σε πρόσεξα, ρε παιδί μου. Μπήκαμε, σε είδα τη Μαρία.
2: Κολλάει το μαράκι γι' αυτό.
1: Τελειώσαμε. Μετά την Κατερίνα που είχα τη δω δύο εβδομάδες. Είσαι και εσύ εδώ. Έχω μαζέψει πολύ υλικό, να ξέρει.
0: Είμαστε σίγουροι θα γίνει σουσουδάκι.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Χαμός. Για πάμε να ξεκινήσουμε με αυτή την κόντρα που κανένας μας δεν το περίμενε.
1: Αυτό είναι το ένα.
0: Είναι η κόντρα που έρχεται.
1: Φτάσαμε στο σημείο, σε αυτή τη χώρα που νομίζαμε ότι έχουμε δει τα πάντα. Νομίζαμε ότι έχουμε δει τα πάντα.
0: Νομίζαμε.
1: Και είδαμε τώρα και αυτή την κόντρα. Τρομερό.
2: Γιατί ο έρωτας με έρωτα περνάει και ο νέος είναι ωραίος.
0: Ναι, αλλά.
1: Λέμε για το ίδιο θέμα, όλοι.
2: Με το ίδιο θέμα λέμε.
0: Με του παλιού την έμπνευση κάναμε.
2: Ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Κάναμε καριέρα. Έτσι.
2: Ναι, αλλά ο νέος είναι ωραίος.
1: Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό.
2: Δεν την αφήνει να δώσει έλθει. Τον πρώην,
1: α, κάνει διαχείριση.
2: Δεν πιστεύω.
0: Όχι
2: ότι...
0: μόνο διαχείριση και όλα τα.
2: Καταρχάς θα το έχει πει, δεν θα μιλάει, θα βάλει τον δικηγόρο. Γιατί να μιλάς εσύ μαζί.
1: Ναι, αλλά διάβασα χτες, είπε ο δικηγόρος της απόλυτης, ότι οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικές. Μιλάνε πάρα πολύ
0: όχι,
1: καλά.
0: Όχι, χρησιμοποιήσει όμως μία λέξη πολύ συγκεκριμένη. Καλή.
1: Ναι.
2: Είναι μάτι αυτό τώρα ή δεν είναι στην Άννα. Μετά τη συναυλία, πείτε.
0: Τι είναι στραβώμα, το λες.
2: Βέβαια. Τη φάγανε με το ΆΚΑ, ορίστε.
1: Έγινε εκεί ή έγινε πριν.
2: Δεν ξέρω τώρα.
1: Κάτσε λοιπόν, για πάμε τόσα εκατομμύρια, δεν μπορώ να δώσει τόσα 200 χιλιάρικα.
2: Εγώ νιώθω λίγο καλύτερα που έχει η Άννα Βυς πρόβλημα με τον πρώην της. Δεν είμαστε μόνο εμείς πρόεδροι.
1: Εντάξει, φτάσαμε στο σημείο αυτό, παιδιά. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Βύση και Καρβέλας.
2: Κόντρα.
1: Να έχουν κόντρα και να στέλνουν εξωτικά.

0: Λοιπόν, άκουσες καθόλου λίγο την συνέντευξη που είπε η Αθηνά Οικονομάκου, τη φράση ότι δεν διεκδίκησε ούτε διατροφή, ούτε ένα ευρώ από τον πρώην σύντροφό της,
1: ναι,
0: σύζυγό της.
1: Το άκουσα.
0: Μπράβο της. Εδώ δεν τα λες τα μπραβάκια. Στην Αθηνά μας, ανεξάρτητη, δηλώνει, κυρία, δεν διεκδίκησε καθόλου χρήματα.
1: Φαντάσου πόσο ήθελε να χωρίσει.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
1: Σου λέει, ας πάρω φράγκο.
2: Έτσι από περίεργεια, μια εμπειρία που έχω εγώ, ας πούμε. Επειδή έχει αλλάξει λίγο ο νόμος σε αυτό. Είναι, τα εισοδήματά τους βάζει κάτω ο νόμος και λέει τι εισόδημα έχεις η κυρία μου.
1: Λογικά ένα. Τι δίνει λίγο διατροφή.
2: Τι εισόδημα έχεις η κυρία μου. Ένα. Ή μπορεί η σύζυγος να έχει παραπάνω εισόδημα από το σύζυγο.
1: Στην προκειμένη περίπτωση.
2: Στην προκειμένη περίπτωση. Ή στην οποιαδήποτε περίπτωση. Οπότε δεν είναι de facto ότι δίνει. Πώς το λένε.
0: Μα μπορείς να διεκδικήσεις εφόσον έχεις 300
2: ευρώ
0: το
2: παιδί.
1: Και εδώ θα έρθει το τεράστιο ερώτημα, ρε παιδιά, και θέλω να το κάνω δημοσίως. Ας μας απαντήσουν και στο 6951-904-904. Λοιπόν, χωρίζουμε εμείς τώρα, έτσι.
2: Είμαστε δύο.
1: Ναι, είμαστε μαζί και χωρίζουμε.
2: Μας
1: τόσοι
2: μας
1: έχουν πει
2: ζευγάρι. Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Χωρίζουμε λοιπόν εμείς τώρα και έχουμε δύο παιδιά.
2: Ναι.
1: Και ξέρω κι εγώ κι εσύ τι χαλάμε.
2: Πώς τα έχει κάνει δύο μας.
1: Εγώ τα έκανα.
2: Εσύ τα
1: έκανες.
2: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, και ξέρουμε τις ανάγκες και τα έξοδα. Τα ξέρουμε τώρα. Μέναμε μαζί 10 χρόνια και ξέρουμε και πόσο κοστίζει για να τρώνε τα παιδιά και η βόλτα και το δώρο στο πάρτι και τα ρούχα και τα παπούτσια και το φροντιστήριο και το πήγαινε. Έλα, τα ξέρουμε. Mm. Τα ξέρουμε. Ωραία. Και εσύ βγάζεις χ και εγώ βγάζω ψ.
2: Mm.
1: Ωραία. Γιατί πρέπει να πάμε στο δικηγόρο, ρε παιδιά, για εξηγήσει. Α, κάποιο θέλω να μου το εξηγήσει αυτό, αλήθεια. Δηλαδή το να κάτσουμε εμείς οι δύο κάτω. Άκου να δεις, δεν θέλω να σε βλέπω. Ναι, ούτε εσύ θες τέλεια.
2: Δυστυχώς, από την πικρή εμπειρία που έχω εγώ.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να συνεχθείς όταν υπάρχει ένα διαζύγιο, όσο καλά και όσο καλές σχέσεις και να έχεις. Δυστυχώς υπάρχει πάντα μία.
1: Γιατί έρχεται ο άντρας και λέει: εσύ να σου πω
2: τρέλα.
1: Κάτι, 2.000 παίρνω, δεν μπορώ να δώσω πάνω από 700 για παράδειγμα.
2: Ό,τι και να είναι, υπάρχει δυσκολία συνεννόησης.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Ούτε εγώ το κατάλαβα ποτέ. Αυτό όπως και ποτέ δεν κατάλαβα.
1: Είναι μαθηματικά, δεν είναι έκθεση.
2: Όπως
1: δηλαδή,
2: ποτέ δεν κατάλαβα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα ποτέ αυτούς που χωρίζουν και. Ο πατέρας που δεν δίνει καθόλου λεφτά για τα παιδιά του, δηλαδή και διατροφή να μην βγει. Εντάξει,
1: αυτό λοιπόν
2: σου
1: είναι το ερώτημά μου.
2: Δεν καταλαβαίνω καθόλου αυτές που βρίζουν τους πρώην συζύγους τους και πατεράδες των παιδιών τους.
1: Ό,τι και να δίνουν.
2: Ό,τι και να δίνουν. Πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνω, αλλά δυστυχώς έτσι είναι οι άνθρωποι. Βρήκαμε άκρη με τη Βύση και τον τέτοιο, ναι. Και τον Καρβέλα.
1: Ούτε αυτοί βγάζουν άκρη.
0: Αυτοί έχουν, είπε ο Καρβέλα, ζητάει 200 χιλιάρικα έως και 300.
1: Αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν το έχει υπολογίσει.
2: Επειδή μου από ό,τι κατάλαβα είναι από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών.
1: Ναι.
2: Ωραία. Και μάλλον είναι αυτά τα χρήματα για τα τραγούδια που έπαιξε στο ΑΚΑ.
1: Σου λέει τώρα πήρε εκατομμύρια, φέρε και 200 από εδώ.
2: Όχι, πρέπει να είναι συγκεκριμένο αυτό, επειδή μου το ποσό που παίρνει. Δηλαδή και εμεί όταν κάνουμε κάτι εδώ.
0: Ναι, αλλά τώρα
2: πληρώνουμε
0: έχει...
2: το μήνα ένα ποσό
1: δεν
2: που δεν πληρώνει
1: ο καλλιτέχνη.
0: Έχει βρεθεί ότι μπήκε μέσα συναυλία.
2: Πώς μπήκε μέσα, ρε παιδιά. Δεν είχε κόσμο.
0: Τα μαθηματικά έχουν βρεθεί ότι πλήρωσε πάρα πολλά για του συνεργάτε τη, επειδή ήταν από το εξωτερικό.
1: Επειδή πήγε η Άννα στη συναυλία του, πρέπει αυτή να του πληρώσει.
2: Α, ναι, έτσι είπε. Εγώ ήρθα στη δικιά συναυλία.
1: Οπότε πρέπει να πληρώσει τώρα. Δεν την πληρώσει. Έχει μπέρδεμα.
0: Έχουμε τέτοια θέματα.
2: Λοιπόν, άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, έχω ερώτημα για εσάς και τους ακροατές σας. Τους όσους τέλος πάντων. Έστω ότι υπήρχε μία εφαρμογή ή μία σελίδα που σου έλεγε ότι τάδε του μηνός, αν είσαι μόνος σου.
1: Τι έστω, δεν υπάρχει.
2: Α, το είδα χτες. Θέλω να πάω λίγο γύρω-γύρω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και σου λέει ότι είσαι μόνος σου. Δεν έχεις, ας πούμε, δεσμό. Δεν έχεις κοπέλα, αγόρι, γυναίκα, άντρα. Πάρα
1: άκου,
2: πολύ.
1: Μαρία.
2: Εμείς λοιπόν
1: άκου.
2: Κλείνουμε μια φορά το μήνα ή δύο φορές το μήνα ένα μαγαζί σε συγκεκριμένα σημεία στην Αθήνα. Έρχεσαι μόνος σου. Λες ότι είμαι μόνος μου, δεν έρχεσαι. Και εκεί μπορείς να γνωρίσεις, είναι ξέρω 40 με 50 άτομα στην ηλικία σου και σύμφωνα με τα. Πώς θα είναι με τα ενδιαφέροντά σου και εκεί μπορεί να γνωρίσεις 20 ανθρώπους. Εγγυημένα. Σου λέει θα έρθεις, θα πιεις το ποτό σου, πληρώνεις 10-12 ευρώ και κάνεις μια γνωριμία. Θα πηγαίνατε.
0: Εγώ δεν θα πήγαινα.
2: Εσύ κατένα θα πήγαινες.
1: Όχι.
2: Εσύ
0: αλλά μου αρέσει έτσι όπως το ακούω. Γιατί...
1: Εγώ δεν θα πήγαινα γιατί φοβάμαι μην όντως βρω κανέναν άνθρωπο και μ' αρέσει και εσύ.
2: Εγώ θα πήγαινα.
1: Θα πήγαινες.
2: Θα πήγαινα. Από περιέργεια.
0: Μόνο σου.
2: Μόνο σου πας.
1: Η περιέργεια ποια είναι, δηλαδή.
2: Ρε παιδί μου, αυτό εγώ θυμάμαι. Το είχα δει στο.
1: Αυτό φοβάμαι, εγώ μη βρω.
2: Dr. Hitch, πώς λεγόταν στο Γιατρός του Ερώτα με τον.
1: Dr. Love ήταν αυτό.
2: Ε? Με τον Will Smith. Που ήταν, πηγαίνανε σε μαγαζιά και είχε ο καθένας εδώ την καρτελίτσα του και έλεγε Ιωσήφ. Και ήταν γύρω-γύρω και νομίζω. Έχει ένα ενδιαφέρον να το δεις αυτό, ρε παιδί μου. Και σου λέει λοιπόν, υπάρχει τότε χτες και το ψάξα, το κοιτούσα και είναι μια σελίδα που σου λέει πόσο χρόνο είσαι από 30 μέχρι 40, από 40 μέχρι 50. Τι ενδιαφέροντα έχει αυτό. Ωραία. 15 του μηνός κάνουμε ένα μάζεμα για 3 ώρες.
1: Ήταν αστείο αυτό.
2: Όχι, δεν είναι αστείο, είναι σοβαρό.
1: Α, είναι σοβαρό.
2: Πρόσεχε τώρα. Και σου λέει ότι για 3 ώρες στο τάδε μαγαζί σου στέλνει ποιο μαγαζί είναι, έρχεσαι μόνος σου. Χωρίς φίλους, χωρίς τίποτα, μόνος.
1: Άντε να πας και να βρεις τη σχέση σου εκεί.
2: Πας, πίνεις το ποτό σου και γνωρίζεις εγγυημένα, ξέρεις ότι θα είναι 30 άντρες, 30 γυναίκες. Εγγυημένος ότι θα γνωρίσεις 30 ανθρώπους.
0: Ναι. Δεν ξέρω, περίεργο μου. Δεν...
2: Και πρόσεξε τώρα, το είδα στις 7, το μου πέσε διαφημίσει στο TikTok. Το βράδυ το θυμάμαι στις 10 και μπαίνω με κάτι φίλους και μπαίνω να δω. Είχαν εξαντληθεί τα εστήρια. Δεν υπήρχαν.

0: Γιατί φοβάμαι, μην βρω κανέναν άνθρωπο.
1: Παιδί μου, άκου, εμείς θα πάμε για το σουσού. Ρε, θα κάνουμε τους ξένους.
0: Τι λες, και άμα όντως μου αρέσει ένας άνθρωπος εκεί και
1: μπλέξω. Θα κάνουμε τους ξένους, θα κάτσουμε μαζί του και καλά μιλάμε. Και θα κοιτάμε τους άλλους.
0: Να πάμε, βρες εισιτήριο.
1: Εντάξει, ωραία.

κανάλι 1. 90,4.

0: θα πούμε τις καλημέρες μας εκεί έξω σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας που μας ακούνε και να υπενθυμίσουμε ότι τρέχει φοβερός διαγωνισμός στο Instagram του κανάλι 1 και του Αμβροσιάδης Furnitures για μια πολυθρόνα που θα πληρώσουμε στις 15 Οκτωβρίου. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Like, follow και tag έναν φίλο ή μία φίλη. Οπωσδήποτε όμως follow και τα δύο προφίλ, κανάλι 1 και Αμβροσιάδης Furnitures. Και τώρα που μπαίνω λίγο στο προφίλ στο Instagram, έχετε κάνει πολύ μεγάλο χαμό.
1: Πάταγος έχει γίνει, παιδιά. Πόσα λέει?
0: Εδώ τώρα λέει 5.742 σχόλια, τα οποία ξέρεις.
1: Πόσα, 5.000?
0: 742 ήδη. Το οποίο σημαίνει ότι εγώ που είμαι Μαρία, έχω κάνει 10 σχόλια.
1: Ναι.
0: Κατερίνα έχει κάνει άλλα 30, εσύ έχεις κάνει άλλα 50, ξέρω εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο για αυτό το πολύ ωραίο κολλάμπ.
0: Ναι.
1: Το κάνεις και έχετε κι άλλο.
2: Και εγώ δεν έχω κάνει.
0: Να πω το εξής, ότι είχαμε κάνει και πέρυσι πάλι μια πολυθρόνα.
1: Πέρυσι ήδη μεγάλος πάταγος με την πολυθρόνα.
0: Χαμός, φέτος καλύτερα πηγαίνει διαδικτυακά, αλλά ξέρεις, τώρα έχουμε ζεσταθεί.
1: Πέρυσι είχε γίνει. Καλά, φέτος κάνετε και βιντεάρα. Πέρυσι δεν είχατε κάνει.
0: Είχαμε σίμω φέτος. Ναι,
1: φέτος είχατε σίμω. Έχετε σίμω, ναι.
2: Πέρυσι είχαμε και ένα σωσμένο πόδι.
1: Ναι. Πέρυσι είχε γίνει πάταγος. Μαλί με μαλί είχαν έρθει το κοινό. Ναι, μπράβο.
0: Τώρα το έχουμε και έχει ανοίξει ο δρόμος και για άλλα συνεργασίες.
1: Μπράβο, γιατί ξέρεις όταν.
0: Ο Ροζομήλων 16α στο Γάλλο.
1: Αυτά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Τέτοια δώρα γίνονται μόνο. Εντάξει, μπορώ να κάνω πλάκα εγώ ρε παιδί μου ότι έχετε 5-10 ακροατές. Αλλά μια εταιρεία σοβαρή όπως ο Αμβροσιάδης ή άλλες εταιρείες που έρχονται και μας προσεγγίζουν έρχονται μόνο όταν υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό. Εντάξει, δεν έχετε 5-10 όπως λέγω.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι. Έλα, πρόεδρε.
1: Όχι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Μέχρι πότε τρέχει?
0: Μέχρι 15 Οκτώβρη, ναι. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει η κλήρωση.
1: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
0: Οπότε μπαίνουμε. Εγώ να ξέρεις, επειδή είμαι συνεργάτης αυτό το post, βλέπω καθημερινά νέα προφίλ που μας ταγκάρουν.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, κλέλια, έχουν στάσει κλέλια ρένεση. Σίγουρα οι άντρες του σήμερα φοβούνται τα θηλυκά. Γι' αυτό επεμβαίνουν στις ζωές τους με βιαιότητα, είτε στην πράξη τους, είτε με τις αποφάσεις τους. Τηλέφωνο.
0: Γιατί
1: μας κακοποιείτε καθημερινά, συστηματικά.
0: Εμείς οι γυναίκες.
1: Βέβαια.
0: Γιατί το λες αυτό? Κατερίνα.
1: Μας κακοποιείτε.
0: Εμείς το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια σωστή σύνδεση.
2: Δεν σας σκοτώνουμε, μας σκοτώνουμε εσείς.
1: Δεν σκοτώνουμε.
2: Γιατί είστε πιο δυνατοί.
1: Εντάξει, επειδή συμφωνώ με αυτό που ακούσει που το έχει πει, προφανώ και ένα.
2: Συμφωνώ όμω και εγώ με σένα.
1: Ο οποίο θα έχει απέναντί του
2: όχι.
1: Έναν άντρα, δεν θα σηκωθεί.
2: Και η παθητική βία που κάνουν οι γυναίκε, γιατί δεν λένε για την παθητική, λένε μόνο για τη λεκτική.
1: Μα κακοποιείτε καθημερινά. Καθημερινά μα κακοποιείτε με πολλού τρόπου.
2: Λοιπόν, σε έργο, δυστυχώ.
1: Μπράβο. Αυτό είπε. Εσύ, Μαρία, δεν διαβάζει.
2: Και το ότι έχει τίποτα παθητική βία είναι.
1: Ναι, γιατί τον αναγκάζει τον άλλον. Είναι κάπου το έλεγε σε μια εκπομπή εχθές που έλεγε ότι θα νευριάσουμε που θα τσακωθούμε που δεν μας φέρετε λουλούδια και θα νομίζετε ότι θυμώσαμε που δεν μας φέρετε λουλούδια. Δηλαδή, ναι, υπάρχει ένας καμπάς για κάτι που δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Και μονίμως υπάρχει μια.
0: Γενικά, θα έπρεπε λίγο να ηρεμήσουμε όλοι. Επειδή βιώνουμε ταυτόχρονα και οι άντρες και οι γυναίκες μια πολύ απαιτητική περίοδο. Οπωσδήποτε και με τα οικονομικά που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, θα πρέπει όλοι να ηρεμήσουμε και να δείχνουμε λίγο περισσότερη κατανόηση και να ακούμε.
1: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Συνέχεια να μιλάμε.
1: Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πολύ απλά. Για να υπάρχει τέτοια συνέχεια τέτοια ένταση. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα ξαναπώ, εμείς οι άντρες είμαστε κακοποιημένοι, μονίμως είμαστε σε μία πίεση και εγώ θα κανονίσω με την Κατερίνα να το ξαναλέω να πάμε εκεί στο που θα μας βρουν.
2: Για να μας φύγει αυτή η πίεση.
1: Όχι, για κουτσομπολιό. Επίσης τώρα, παιδιά, έβλεπα στο Instagram, είχα μπει. Πέτυχα μια κοπελίτσα, δεν θυμάμαι το όνομα της, θα το ξαναβρω. Λέει εξαιρετικά πράγματα, ψυχολόγος νομίζω είναι.
2: Ναι.
1: Και λέει εξαιρετικά πράγματα.
0: Έρση τελεία θέραπη.
1: Έχω, παιδιά, κάθε έβλεπα τώρα βιντεάκια όσο δεν μιλάγατε. Τρομερή. Και ήρεμη και.
0: Αυτή την ηρεμία, αν δεν την μεταδώσει, τελείωσε. Έχει λύσει το πρόβλημα.
1: Που εγώ του αποφεύγω, δεν μου αρέσουν οι ψυχολόγοι, αλλά.
2: Λοιπόν, μπορώ να σα πω κάτι σοβαρό. Το σκεφτόμουν όπως ερχόμουν, θα βάλω και τα ακουστικά. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα σα πω τώρα. Παιδιά, τι θα γίνει με τα όνειρα? Έχω να πω το εξή. Μου πείτε, συμφωνείτε και διαφωνείτε?
0: Όνειρα, περισσότερα όνειρα.
2: Έχει αυτό που βλέπει και ξυπνά και καταλαβαίνει ότι ήταν όνειρο και λε δόξα το Θεό Παναγία μου και ηρεμή. Και έχει και το άλλο που βλέπει. Και ξυπνά και ήταν όνειρο και λε γιατί ήταν.
1: Σε ποια κατηγορία είσαι?
2: Και τα δύο μου σου βαίνουν να αλλάξει.
1: Ναι, όχι, ότι τελευταία βλέπω
0: όνειρα. Κοιμάσαι πολλές ώρες, Κατερίνα. Εγώ που δεν κοιμάμαι πολλές, δεν βλέπω όνειρα.
2: Δεν σου έχει τύχει δηλαδή εσύ να βλέπεις κάτι και να λες ουφ, ευτυχώς.
0: Ναι, βλέπω λίγες φορές.
1: Εγώ με το που κλείσουν τα μάτια μου, τίποτα. Δεν βλέπω, ξεκινά και βλέπω όνειρο.
2: Κι εγώ. Ναι, αλλά τι είναι αυτό.
0: Hey, baby, τι
2: έτσι είναι αυτή η ταλαιπωρία.
1: Έχουμε ερήμη συνείδηση, μαράκι.
2: Τι είναι αυτή η ταλαιπωρία με τα όνειρα, τι είναι αυτό που περνάμε. Είδα εγώ τώρα ότι είχα μήνυμα. Από έναν άνθρωπο που θα ήθελα πάρα πολύ να έχω μήνυμα και δεν θα έχω ποτέ. Μάλλον γιατί το θέλω και τόσο πολύ. Δεν έχει νόημα να λέμε ένα φίλο. Και βλέπω και εγώ ότι μου ήρθε μήνυμα.
1: Στον ύπνο σου.
2: Ναι.
1: Καλά, δεν ξέρεις που θα γίνει.
2: Περίμενε τώρα. Και τι συνέβη. Εννοείται ότι.
1: Συγγνώμη, ότι είχες μήνυμα ή ότι ξανά είχες μήνυμα.
2: Τι εννοείς. Δεν είχα πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Από συγκεκριμένο άνθρωπο. Ξανά είχες μήνυμα. Συνεννοούμαστε τώρα. Λοιπόν. Και εγώ μπορώ να θέλω να μου στείλει μήνυμα ή. Η Σαμπαλένκα.
2: Η Σαμπαλένκα,
1: όχι ρε, η κανονικά, όχι η Σαμπαλένκα της Ελλάδας, που είναι εδώ η Μαρία μας. Η Σαμπαλένκα, μπορεί να θέλω αυτό. Δεν μου έχει ξαναστείλει. Αλλά μπορεί να θέλω να μου ξαναστείλει κάποια. Οπότε είδες ότι σου ξανάστειλε.
2: Ότι μου ξανάστειλε. Και πήρα τόση χαρά, παιδιά, και άρχισα να ετοιμάζομαι γρήγορα για να πάω εκεί πέρα, γιατί μου είχε στείλει και ένα location που είναι. Και λέω, πω καλά, λέω, θα συναντηθώ και αυτά, ναι, όλα αυτά. Και μετά αρχίζει το όνειρο Γολγοθάς. Που δεν μπορείς να φτιάξεις τα πράγματα, που δεν βρίσκεις το μηχανάκι σου, που σε πιάνει ένα πανικό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τα πάρουμε όπως είναι. Η ετοιμασία σου ήταν η φορμίτσα και το φτεράκι σου αυτό.
2: Δεν είχα, τα φόραγα. Δεν ήθελα να κάνω κάτι. Το μηχανάκι δεν έβρισκα.
1: Δηλαδή, δεν ντύθηκε γκόμενα, ας πούμε.
2: Όχι. Δεν χρειάζεται.
1: Και τελικά.
2: Ξύπνησα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα μας.

0: το κανάλι 1,90,4. Από Θαμαρία. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Πόσο σκούζε, πόσο.
0: Όλοι εσείς οι παρόντες εξαιρούνται, που ήσασταν πολύ πλούσιοι με το iPhone το πορτοκαλί. Γιατί ήταν το τελευταίο iPhone που κυκλοφορούσε και βλέπαμε πορτοκαλί και λέγαμε
1: καλά. Εμείς εξαιρούμαστε γιατί είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι.
0: Είπα, οι παρόντες εξαιρούνται. Δεν ξέρω τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα, έχουμε και θήκη. Δεν ξέρω ποιο το έχει το πορτοκαλί. Έβλεπες όμως πορτοκαλί και έλεγες πω, αυτός καλά λεφτά, δεν υπάρχει τέτοιο. Όλοι εσείς λοιπόν να σας ενημερώσω ότι είστε οι σημερινοί.
1: Τελευταίοι.
0: Φτωχοί, γιατί κάνει μπάμ ότι έχετε το προηγούμενο. Εμείς που το έχουμε μαύρο, δεν καταλαβαίνει ο άλλος ποιο είναι. Εσείς με το πορτοκαλί την πατήσατε, φαίνεται.
1: Το καινούργιο δεν βγαίνει μαύρο.
0: Το καινούργιο πρόεδρε.
2: Βουργουνδί.
1: Χρώμα.
0: Βουργουνδί.
2: Μπουργουντί είναι στα αγγλικά, Κατερίνα μου, που μπερδεύτηκα. Θα μας πεις εσύ.
1: Θα μας πεις εσύ, τα δεν ξέρουμε εμείς. Θα τρώγαμε εμείς κουρασάν από την Τούνης, η Γαλλία.
0: Στα γαλλικά πώς είναι.
2: Μπογντό.
0: Λοιπόν, παιδιά, άμα θέλετε να έχετε λεφτά τώρα, πρέπει αυτό το πορτοκαλί που είχατε.
1: Πάντως, να σου πω κάτι. Μπράβο στην iPhone, γιατί πλέον σου λέει οι εφαρμογές είναι ίδιες. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Όλα τα πάντα είναι
1: ίδια. Ωραία. Τι θα κάνουμε, αρχίσουμε το χρώμα. Και που λέει χρώμα.
0: Πιάνει. Και πιάνει.
1: Τρέχαν όλοι να βρουν το πορτοκαλί, τώρα τρέχουν να βρουν το μπουργουντί.
0: Ναι, και πόσο ρεζίλ είσαι που έχει μείνει με το πορτοκαλί τώρα.
1: Θα αλλάξουμε μια θήκη, ρε παιδί μου.
0: Πρόβλημα.
1: Δεν αλλάζει.
0: Ναι,
1: αλλάζει. Θα αλλάξουμε μια θήκη, τη βάλουμε μπουργουντία να γίνει.
2: Σε άλλα νέα, να σας πω πόσες νταντάδες απασχολεί η Kim Kardashian.
1: Πόσες, της Ελλάδας ή κανονικά.
2: Της κανονικής.
1: Γιατί έχουμε και στην Ελλάδα μία.
2: Η Πύρου.
1: Ναι, ποια.
2: Η Kim Kardashian λέει έχει 5 νταντάδες για τα 4 παιδάκια της.
1: Λογικό μου ακούγεται.
2: Καλά είναι.
1: Ένα για κάθε παιδί και μία για τα ρεπό.
2: Παιδιά, μια χαρά είναι.
1: Η καλύτερη είναι η Πέμπτη που κάνει τα ρεπό και πληρώνεται το ίδιο μάλλον.
0: Γιατί έχει 5 αυτή με 4 παιδιά.
1: Είναι 4.
2: Η μία δεν βλέπει τις άλλες.
1: Η μία είναι.
0: Μία νταντά για τις νταντάδες.
1: Οι άλλες είναι. Οι άλλες παίρνουν για τα ρεπό.
0: Δεν τα μένει σαν τις δικές μας.
2: Τους διαβάζει λέει και βιβλία εκείνη στα παιδιά τους. Το βράδυ πριν κοιμηθεί. Τους διαβάζει και βιβλία. Τέλος πάντων, τα μορφώνει. Είναι ήρεμη, λέει, δηλώνει ήρεμη.
1: Μπράβο.
2: Και φροντιστική.
0: Δεν μου το βγάζει εμένα αυτό εκεί, να πω την αμαρτία μου.
1: Το που έλεγε ο καθένα στα παιδιά του είναι.
0: Εντάξει, δεν μου το βγάζει.
1: Πολλές φορές τώρα, σοβαρά, μην το. Βλέπεις ανθρώπους που πίνουν όλη μέρα μέσα στην ένταση μέσα και στα παιδιά τους είναι βούτυρο. Και βλέπεις άλλους που προβάλλουν πολύ, που τα παιδιά μου πώς τα αγαπάω κτλ. Και στα παιδιά τους είναι. Η χειρότερη αντιμετώπιση.
0: Κάποιες σου το βγάζουν, α πούμε, η Κοκκίνου, η Βανδύ, το βγάζουν αυτό το mother. Το
1: για άλλο λόγο, μάλλον. Δηλαδή,
2: εσένα πρέπει να στο βγάζουν, Κατερίνα μου, ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, βλέπεις την Κοκκίνου και λες τι καλή μανούλα θα είναι. Ή τι βλέπεις και λες μανούλα.
0: Εμένα μου βγάζει αυτό το mother, ρε παιδιά. Ναι, όπως και η Βούνη μου το βγάζει το mother.
1: Άλλο, άλλο σε ρωτάω. Εγώ άλλο ρωτάω. Είναι αυτό που τη βλέπεις και λες τι καλή μάνα είναι.
0: Εντάξει.
1: Ή έλα μανούλα, έλα.
0: Εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Όχι,
2: φαντάζομαι ότι η Χοψονίδου στο βγάζει.
0: Όχι.
2: Α, δεν είναι μάδερ η Χοψονίδου. Όχι.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με την Κατερίνα.
0: Δεν μου το βγάζει.
1: Όχι, θα συνεχίσει όλα αυτά που θα συμφωνήσει όλα αυτά που είπε, αλλά για άλλους λόγους. Όχι γιατί.
0: Είπα, μπερδεύτηκα.
1: Ναι. Δεν τη βλέπει τη Βανδύ και λε την καλή μαμά. Μαμά, μανούλα, έλα. Μανούλα. Πού λέει και ο Βέγκος. Μανούλα. Λοιπόν, και το άλλο ήταν αυτό που. Τον τελευταίο καιρό έχετε προσέξει ότι γίνεται πολύ δουλειά στο κομμάτι κυνηγητού και συλλήψεων πολλών ανθρώπων οι οποίοι και οργανώσεων που ζημιώνουν είτε το κράτος είτε ιδιώτες είτε
2: πολίτες. Ναι, μονοπλευρός. Μονοπλευρά θα έλεγα εγώ.
0: Θα τους πιάσει όλους τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα διαβάσαμε αυτό για αυτούς που εξαπατήσαν το ΕΦΚΑ.
2: Βέβαια.
1: Προχτές πιάσανε, διάβαζα, οι οποίοι αυτούς τον ένα τον ήταν γνωστός, τον είχα γνωρίσει μια φορά. Μια πυραμίδα ήτανε, με 8 εκατομμύρια ευρώ ζημιά κάνανε, που ξεκινήσαν από μια γειτονιά στο Περιστέρι αυτή.
2: Ήταν, να, ο Καμπούρης, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ.
1: 5 εκατομμύρια από εκεί. 8 εκατομμύρια άλλοι.
2: Ιατρικό σύλλογο από εδώ. Δηλαδή να έχει 5 εκατομμύρια.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Εν τω μεταξύ, άμα χρωστάμε εμεί 120 ευρώ στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε ούτε ψωμί να αγοράσουμε.
2: Και μα στέλνουν και 15 μηνύματα.
0: Ναι.
2: Ναι. Και σε πιάνει και ένα δράκουλο τύπου ότι θα έχει και τόκου.
0: Όπω το λέω.
1: Okay, τώρα χτυπάει παντού. Χτυπάει mail μήνυμα. Μου έρχεται το. Πώ θα το κόβω. Μου έρχεται mail μήνυμα στο κινητό. Η εφαρμογή χτυπάει. Λέω Παναγία μα την πέσανε. Το ίδιο. Παντού.
2: Αλλά
1: πολύ το τελευταίο διάστημα πολύ κόσμο πιάνουν που εξαπατούν και άντε να το κάνεις σε δημόσιο που το κάνεις σε ιδιώτες. Ο άλλος έφυγε 8 εκατομμύρια ευρώ σε 3 μήνες 4 από ιδιώτες.
0: Το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι έξω, παιδιά.
1: Έξω μέσα.
0: Είναι σαν το Μάστορα που πήρε αμπάριζα το περιπολικό και έφυγε, έκανε πήγε πατήσει και έναν και κυκλοφορεί κανονικά. Και ποιο δεν κυκλοφορεί. Α, δείτε, συγγνώμη, να πω και εγώ.
1: Έχω να πω στον δίκτυο.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι λίγο. Είναι, αλλά δεν ξέρω, λέτε επειδή είναι προεκλογική περίοδο.
2: Άντε καλέ, πόσο ήρθε τώρα αυτό.
0: Έπεσε, συνέπεσε.
2: Όχι, όχι. Κάνουν καλή δουλειά τα
1: εκλογές πότε θα γίνουν.
0: Το Μάιο.
1: Θα γίνει το Μάιο
2: στην Πάντως ο Σάντσες, ο Ισπανός πρωθυπουργός, οδήγησε την Ισπανία σε πρόορες εκλογές.
1: Γιατί
2: είναι μάγκας και ωραίος.
1: Εκτός από αυτό,
0: άλλο
1: λόγο.
0: Είναι δεύτερο κόμμα να ξέρεις τις δημοσκοπήσεις.
2: Εντάξει, ναι.
0: Τον βλέπω να τον παίρνεις χωρίς πρωθυπουργία.
2: Δεν πειράζει.
0: Δεν θα είσαι η πρώτη κυρία της Ισπανίας.
1: Δεν το θέλουμε για το αξίωμα εμείς.
2: Θα είμαι η πρώτη κυρία της Ελλάδος και αυτό μου κάνει.
1: Να σου πω κάτι καλύτερα. Άμα είναι όντως δεύτερο κόμμα, είναι σωστή διαχείριση της ήττας αυτό. Από το να βγει πέμπτο και να τις κάνω τώρα τις εκλογές που θα δώσει και γύρω-γύρω τίποτα και θα. Μάλιστα. Ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Με αυτό θα κλείσουμε.
1: Με το Σάντσες.
2: Με το επόμενο.
1: Με το τραγούδι.

0: Έλα, Κατερίνα, μην το κοιτάζει το μικρόφωνο, εσύ θα μιλήσει.
1: Ωραία. Κρυώνω σήμερα και λένε ότι θα έχει 30 βαθμούς. Πού είναι αυτή 30 βαθμούς, έχω ξυλιάσει.
0: Λοιπόν, μέχρι την Τετάρτη έχει ζέστη και μετά θα έχει άλλο καιρό, να ξέρετε.
1: Έχει air condition εδώ μέσα.
2: Ναι, το κατάλαβε.
1: Όχι, έχω καταλάβει ότι κρυώνω, άρα κάτι δεν πηγαίνει καλά. Εν τω μεταξύ, θα σα πω και κάτι. Και να έχω εγώ τη διάθεση, παιδιά, να πω και μια κουβέντα παραπάνω. Έτσι ώστε και κέφι. Δεν με αφήνουν εδώ πέρα οι επόμενοι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Η επόμενη.
2: Να τη βρει από πρώην, ναι. Από επόμενη.
1: Να τη βρω από την επόμενη.
2: Λοιπόν, καλημέρα σα.
1: Καλή συνέχεια σε όλου.
0: Τα φιλιά και την αγάπη μα. Και τι θα πούμε. Βάλτε λίγο χαμόγελο στη ζούλα σα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις, μεταξύ αυτών ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο η ζημιά. Στις 15 Οκτωβρίου η ψήφιση νέου πλαισίου για τις τηλεφωνικές απάτες. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ, προανήγγειλο Φλωρίδη στο Red News. Απολογείται στον ανακριτή ο 32χρονος που μαχαίρωσε την πρώην φίλη του και το σύντροφό της στο Λαύριο. Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ θα μιλήσει στις 7.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές, στο οροπέδιο Λασιθίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Αθήνα απόψε ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο με φόντο άμυνα και ενέργεια. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ από το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κλιμακώνονται οι κινητοποίησεις διαμαρτυρίας στη Γαλλία, στους δρόμους, χιλιάδες μαθητές για ελλείψεις προσωπικού και πόρων. Έθριος ο καιρός, άνεμη μέτρη έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας, αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα. 2:30 με 4:00, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
4: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
5: Κανάλι 1. 90,4.

καμπάνια σα. Τι ωραία που είναι αυτά τα φιλιά που πιάνει τον άλλον από τη μουσούδα και τον αρχίζει. Έτσι σα φιλώ, όχι στο στόμα, στα μαγουλάκια, στο μετωπάκι, στα ματάκια. Σα στέλνω μια αγκαλιά. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, με τέτοια διάθεση σήμερα ξεκινάμε. Γιατί εχθές δεν τα καταφέραμε να είμαστε εδώ. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα από Τρίτη, λέω εγώ. Κάτια Ταραμπάνκα στο μικρόφωνο, κανάλι 1. Είστε συντονισμένοι και ακούτε 90,4 από τον Ηλιόλου στο Πειραιά. Και παρέα σήμερα έχω για τον ήχο την Κατερίνα Ακοκαλίδου. Κατερινιό στο τετράγωνο, λοιπόν, φίλοι και φίλες. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα. Εδώ πέρα σήμερα είπα να το πάω αλλά ελληνικά, έτσι με λίγο... Ταιριάζει νομίζω στο καιρό αυτές οι μελωδίες με θάλασσα και αρδέσες, Ροζαλία, ένα τσιγάρο στα μπαμ, φίλα με στο στόμα, είσαι εντάξει μαζί, είναι εντάξει μαζί μου, το βάζω των χαμένων ονείρων. Έχουμε πολύ ωραίες μελωδίες και σήμερα, όπως πάντα, στο κανάλι 1, στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6951-904-904. Ακούμε λίγο μελωδίες. Επιστρέφω με κίνηση και καιρό και έχω και ένα story να σας πω που μου τύχε σήμερα στον δρόμο καθώς ερχόμουν. Παραλίγο να μην φτάσω, παιδιά, να σας πω την αλήθεια μου, αλλά τέλος καλά, όλα καλά.

0: μελωδία της Ροζαλία.
1: Πώς φουτήξαν εδώ μέσα. Έχω αυτή την απορία.
2: Με απαλούς έτσι ρυθμούς σας μεταφέρω και στην κίνηση σε μια καταπράσινη, η αλήθεια είναι, Αθήνα. Παρά μόνο στο κέντρο θα μου συναντήσεις λίγο κίνηση στη Σταδίου, βασικά όχι λίγο, μόνο εκεί έχει κίνηση, όλη Σταδίου κατακόκκινη, Βασιλή Σοφίας και λίγο Βασιλή Αμαλίας. Κατά τα άλλα, ο Κηφισός μας είναι καταπράσινος, η Αττική Οδός το ίδιο πράγμα. Η Κηφισίας έχει ένα κιτρινάκι στο ψυχικό, αλλά είναι τα φανάρια που το βάφουν έτσι, που το χρωματίζουν έτσι αν επιτρέπετε. Μεσογείο τμηματικά και αυτή λίγα κίτρινα. Καρέας, μια χαρά καταπράσινη, βουλιαγμένη τμηματικά λίγο στην Αργυρούπολη έως και λίγο κόκκινο. Και μετά στην παραλιακή μας, τη Λεωφόρο, Αλίμου και στα δύο ρεύματα. Ως επιτοπλίστων προς Πειραιά. Και ο Πειραιάς μας, τίποτα, μια χαρά, γούναρη καταπράσινη, λίγο στην Ομήρου Σκυλίτσι, αλλά και πάλι εκεί είναι ένα φαναράκι το οποίο κοκκινίζει την κατάσταση. Σούπερ είμαστε με την κίνηση, ο καιρός για σήμερα φίλοι αναμένεται ηλιοφάνη όπου και έχουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μπουφόρ και από το πρωί ως το απόγευμα 3 έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κοιμαθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι έριξα και μια ματιά έτσι την εβδομάδα. Αύριο κατά τις 2 το μεσημέρι θα έχουμε 26, το ίδιο και την Πέμπτη 25, Παρασκευή 24 και Σαββατοκύριακο μας δίνει 2 η ώρα το μεσημέρι και έτσι σου λέω middle of the day, το μεσημέρι 25, Σάββατο 25 και Κυριακή. Εδώ είμαστε όμως, θα δούμε μήπως αλλάξει κάτι και γίνει.

χρόνια πολλά στον Θωμά, στον Τόμ, στον Θωμαϊ. Και αχ, τι ωραίο όνομα, Ερωτής, με τα γιώτα στο τέλος και Ερωτίδα. Δεν έχω γνωρίσει, η αλήθεια είναι, καμία κοπέλα με τέτοιο όνομα, αλλά Ερωτής, πω. Χρόνια πολλά λοιπόν, πανέμορφα ονόματα και έτσι για να ακούς ενημέρωση, ειδήσει του Λίου σήμερα είναι 7 και πρώτο ένα λεπτό. Γιατί το λέω, γιατί μου έχει κολλήσει παιδιά από τα γυρίσματα, κοιτάμε μόνιμος πότε είναι ειδήσει, έχουμε τα πλάνα τα οποία προσπαθούμε να πιάσουμε το χρόνο και να είναι όλα σετ, να υπάρχει ρακόρ, η συνέχεια της σκηνής και έχουμε την κοπέλα, τη φωτίστρια, την Ελένη, που είναι στην ομάδα και μονίμως είναι με το κινητό και ένα application και κοιτάει από πού δει ο ήλιος, τι ώρα θα είναι σε αυτό το σημείο για να φωτίσει. Παιδιά, είναι ολόκληρη επιστήμη και εγώ κάθομαι πίσω έχοντας μάθει τα λόγια μου, έχοντας προετοιμαστεί και απλά το παρακολουθώ όλο αυτό και λέω wow, δεν είναι απλά ερχόμαστε λέμε, με τα λόγια μας, μαθαίνουμε ένα σημείο, κάνουμε, είναι επιστήμη ολόκληρη.

Στα ευχάριστα νέα της ημέρας, 6 νέοι θεατρικοί χώροι παιδιά εντάσσονται στον πολιτιστικό χάρτη, αποδεικνύοντας την αγάπη των συντελεστών τους για τη τέχνη του θεάτρου. Ωραία είδηση αυτή. Το θέατρο είναι ανέκαθε μια αγαπημένη έτσι, ασχολία του Έλληνα πολίτη και είναι πολύ ωραίο το οποίο ανοίγουν περισσότεροι χώροι, γιατί κάτι πήρε το μάτι μου εδώ και χρόνια, βέβαια, νομίζω τώρα στην Πανεπιστημίου, στην 28η Κατερίνα, το Ρέξ το θέατρο που έχει γίνει ξενοδοχείο και το πολύ έτσι πάλι έβλημα. Πανεπιστημίου, καλά το λέω. Ναι, λοιπόν, 6 θεατρικοί χώροι, θέατρο Ξηρή, Μήλη, Πειραιός, Πειραιός 260, θέατρο Έργων στο Άρς Αγίου, θέατρο Μοβίλη, εντάσσονται στο πολιτιστικό μας χάρτη, όπως είπαμε, και σίγουρα θα τους επισκεφτούμε να δούμε παραστάσεις που θα δημιουργηθούν και θα γεννηθούν σε αυτά τα φρέσκια σανίδια. Και επίσης άλλη μια ευχάριστη είδηση είναι η ψυχική υγεία. Έχει φωνή δωρεάν διήμερο φεστιβάλ στην Κλαθμόνος. Ενημερωτικά περίπτερα, συζητήσεις, καλλιτεχνικά δρόμενα και βιωματικά εργαστήρια θα φιλοξενηθούν στην πλατεία Κλαθμόνος από την Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο φεστιβάλ «Η ψυχική υγεία έχει φωνή». Ουσιαστικά το διήμερο διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Την πρωτοβουλία συνδιοργανώνουν η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας Αργόη και η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 1036 306. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Είναι ωραία αυτά τα πράγματα, παιδιά. Είναι ωραία να πηγαίνουμε εκεί πέρα να ενημερωνόμαστε κιόλας και ούτως ή άλλως είναι και δωρεάν. Οπότε μια βόλτα στο κέντρο μπορείτε να περάσετε και από την Κλαθμόνος. Κοντά είναι.

Πάντα το έλεγα ρε παιδιά, πάντα το έλεγα ότι θέλω να ταξιδέψω στην Ιαπωνία και να ένας παραπάνω λόγος για να ταξιδέψω, ίσως του χρόνου, τέτοια εποχή, τέτοια ημέρα ή βασικά σαν εχθές. Δηλαδή τι να πρωτοδείς εκεί πέρα, την κουλτούρα του, την τεχνολογία του, τις αμυγδαλιές, τις ανθισμένες, τις γκέισες ή να πας στο διαγωνισμό Μάτρε, στο οποίο στον καλύτερο ύπναρα δίνει 11.000. Σκεφτήκαν οι αθεόφοβοι στην Ιαπωνία, ναι. Κατερίνα, μαζί πάμε, σε παρακαλώ. Αλήθεια. Στην Ιαπωνία, λοιπόν, μια χώρα με σκληρά εργαζομένους που πάσχουν από έλλειψη ξεκούρασης, εκείνοι που συμμετέχουν σε ένα λεγόμενο διαγωνισμό ύπνου, για να κερδίσουν αρκεί να ξαπλώσουν, να χαλαρώσουν και να αφαιθούν το γρηγορότερο δυνατό στην αγκαλιά του Μορφέα. Ο διαγωνισμός λοιπόν Mat Race, όπως ονομάστηκε, διοργανώθηκε χθες τη Δευτέρα στο Τόκιο από μια εταιρεία με στρώματα και ήδη ύπνο και συγκέντρωσε δεκάδες συμμετέχοντες. Σοβαρό marketing. Φορώντας αισθητήρες που μετρούν τον ύπνο, ξαπλώνουν κάποιοι κρατώντας το αγαπημένο αρκουδάκι τους σε αναπαυτικά στρώματα σε ένα χώρο με χαμηλό φωτισμό, με μια απλή οδηγία να κοιμηθούν για 90 λεπτά. Το βραβείο είναι πάνω από 2 εκατομμύρια γένε, ίσως στα δικά μας 11.000 ευρώ για το καλύτερο ύπναρα. Πραγματικά, δεν ξέρω αν κάποιος ακούει εκεί έξω, αλλά κάποιος το κόκκομα, ας πούμε, ή κάποιος με εταιρεία με στρώματα, αν το σκεφτείτε, είναι μια πάρα πολύ καλή, ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να διαφημιστείτε και σαφώς έτσι να έρθουμε πάρα πολλοί εθελοντές. Ήδη έχουμε δύο, σίγουρα όσοι με ακούτε θα θέλανε και αυτοί να κάνουν join, να το υποστούμε ρε παιδί μου αυτό και άντε το γητά θα κερδίσουμε όλοι.

Και προφανώς για να ολοκληρωθεί όλη η εικόνα, για να ξεχωρίσουν τους επαγγελματίες του ύπνου, οι διοργανωτές έλαβαν υπόψη το πόσο γρήγορα κάποιος αποκοιμήθηκε, καθώς και την ποιότητα του ύπνου του. Γι' αυτό τους είχαν και καλωδιωμένους. Τώρα για το πόσο γρήγορα αποκοιμιέται κάποιος, εγώ παιδιά, τι να σας πω, μπορώ και σε 3-4 δεύτερα έχουν πει ότι δεν μου έχει τύχει ποτέ να κοιμηθώ έτσι στον καναπέ, να με πάρει ο ύπνος ή να μου πέσει το κινητό στη μούρη ή κάτι τέτοιο. Αυτό το παθαίνω μόνο όταν είμαι ξύπνια με το κινητό. Δόξα τω Θεώ. Αλλά αν ξαπλώσω και ξέρω ότι πέφτω για ύπνο, ή ο χρόνος κοίμησής μου, να το πω έτσι, είναι max μέχρι 10 δεύτερα. Τίποτα. Καλή νύχτα, γεια σας, σβήνουν όλα. Τώρα η ποιότητα είναι άλλη ιστορία.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ολοκληρώσαμε το ημίωρό μας με αρβανιτάκι δυνατά δυνατά και πάμε να ακούσουμε την άλλη την εκδοχή, τη δική μας, Φιλίπ Κιρκόροφ. Δεν μπορώ αυτό το τόπο, πάντα πια είναι τη διάθεση. Όλα αυτά μόνο στο κανάλι 1 και όλα αυτά μόνο με τη Ταραμπάνκο Κάτια, 12 με 1, πάντα Δευτέρα με Παρασκευή, στην εκπομπή, τα πάμε! Journey, journey.

Σε άλλα νέα, φίλοι μου, σαν σήμερα το 2010 πεθαίνει σε ηλικία 52 ετών σε ζωολογικό κήπο στην Νότια Αφρική ο Τσάρλι. Ο Τσάρλι, άμα κάποιος τότε το διάβασε είναι ενήμερος, ήταν ένας αφρικάνικος χιμπατζής που βέβαια είχε γίνει γνωστός για τη συνήθειά του να καπνίζει. Το πώς τώρα ξεκίνησε να καπνίζει είναι οφείλεται ουσιαστικά στους, όπως πάντα, στον λατρεμένο μας είδος τον άνθρωπο, ο οποίος οι επισκέπτες του ζωολογικού κήπου του πετούσαν ή του δίνανε τσιγάρα και εκείνος με χαρακτηριστική άνεση τα κάπνιζε μέχρι που πλέον σαφώς, εφόσον μοιάζουμε με τα πυθικάκια, κόλλησε συνήθεια κακή και ούτω καθεξής, μέχρι που πλέον άρχισε να καπνίζει και μάλιστα μανιωδώς. Βέβαια, για πολλά χρόνια κάπνιζε, αλλά ο θάνατός του οφείλεται στο γύρας και όχι στο τσιγάρα και μάλιστα, παρακαλώ, έζησε και 10 χρόνια περισσότερο από τους άλλους χιμπατζίδες. Το τσιγάρο μήπως τελικά είναι ένα σπίτι. Ναι, για να σε συναντήσω, Μανώλης Λιδάκης, με τα συνεχίζουμε έλα ψυχούλα μου Λαβρέντης, δεν σε χαρίζω από αγαπημένη Μάγδα Βαρούχα και τη ζητάω, έτσι περνούν οι μέρες, σαν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, όμορφη μέρα και 7 τραγούδια θα σου πω. Αυτό είναι το δεύτερο ημίωρο και όλα αυτά είναι στο κανάλι 1.90.4.

στα ζωδιάκια μας σήμερα. Φίλοι κρύοι, η μέρα ευνοεί μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα προς έναν σημαντικό στόχο, ενώ παράλληλα σε καλεί να επενδύσεις χρόνο σε μια σχέση ή ένα προσωπικό εγχείρημα. Στις συζητήσεις, ιδιαίτερα όταν αγγίζουν ευαίσθητα ζητήματα, χρειάζεται ψυχραιμία και προσεκτική εξέταση κάθε πρότασης πριν από πάρεις αποφάσεις. Οι διαφωνίες γύρω από κοινά σχέδια μπορεί να σε προβληματίσουν, όμως μπορεί να σε βοηθήσουν και όλα να ξεκαθαρίσεις καλύτερα τη θέση σου. Αρμονική σχέση Σελήνης και Κρόνου ενισχύει τη διάθεσή σου να οργανώσεις καλύτερα τις φιλοδοξίες σου και να χτίσεις σταθερά το επόμενο βήμα. Ταυράκια. Ο έρωτας βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα, όμως προσπάθησε να αποφύγεις την παγίδα, να επικοινωνείς και να σχετίζεσαι με τρόπους που πλέον δεν σου κάνουν καλό. Αναζήτησε διαφορετικούς λοιπόν τρόπους σύνδεσης, ωστόσο μέσα από τις συζητήσεις σου να μαθαίνεις και να εξετάσεις καλά ξανά μια κατάσταση, αντί να ανακυκλώνεις τα ίδια και τα ίδια. Αν νιώθεις ότι αυτή τη στιγμή η επόμενη κίνηση ανήκει στον άλλον, θυμίσου ότι δεν πρόκειται για θέμα ελέγχου ή δύναμης, αλλά τον αφήσεις και τον άλλον να έχει τον χώρο του. Η επανασύνδεση με ανθρώπους από το παρελθόν μπορεί να σε απασχολήσει έντονα, ενώ ένα μυστικό ίσως αποκαλυφθεί, μπορεί να μάθεις κάτι καινούριο από μια προηγούμενη σχέση. Περισπασμοί και διακοπές μπορεί να δυσκολέψουν τη συγκέντρωσή σου, όμως ίσως τελικά χρειάζεσαι απλά ένα μικρό διάλειμμα. Διδυμάκια, σήμερα είναι μια καλή στιγμή να μιλήσεις ανοιχτά και να εκφράσεις όσα σκέφτεσαι. Μπορεί να καταλάβεις καλύτερα που ακριβώς βρίσκεσαι, όμως χρειάζεται να έχεις και κατά νου ότι ζητήματα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια μπορεί να περιπλέξουν ακόμα και μια φαινομενικά θετική επικοινωνία. Μπορείς να λύσεις αρκετά προβλήματα μέσα από τη συζήτηση, την ανταλλαγή ιδεών και την επανεξέταση καταστάσεων, ακόμα και αργότερα που καλυφθούν και άλλες πλευρές της ιστορίας. Έχεις μια ιδιαίτερη διέστηση σχετικά με το αν οι δραστηριότητές σου, ειδικά όσοι αφορούν την εργασία, την υγεία και την καθημερινότητα, σε γεμίζουν πραγματικά. Και κλείνοντας, οι συζητήσεις και οι πληροφορίες που θα έρθουν σήμερα αλλά και μέσα στην εβδομάδα μπορεί να σε οδηγήσουν σε μια σημαντική επανεκτίμηση αυτών των ζητημάτων.

0: Κι όχι μπροστά μου, δεν αξίζει πια τον κόπο.
1: Τι ωραία φωνή η Μάγδα, τι ωραία προσωπικότητα. Συνεχίζουμε με τα ζώδια, καρκινάκια. Οι σημερινές συζητήσεις περιστρέφονται κυρίως γύρω από τον έρωτα, το παρελθόν και τα συναισθήματα. Και μπορεί να είσαι απασχολημένος προσπαθώντας να καταλάβεις τι ακριβώς έχει συμβεί με όλα αυτά. Σε καταλαβαίνω. Αν κάτι δεν λειτουργήσει στο παρελθόν, δύσκολα θα λειτουργήσει τώρα. Απλά λιτάκια πέριτα, το ξεκαθαρίζει η Τζένι εδώ πέρα, η φίλη μας, από την οποία ενημερώμαστε για όλα τα ζώδια. Η ερωτική σου ζωή μπορεί να παραμείνει κάπως περίπλοκη μέχρι τουλάχιστον τον επόμενο μήνα. Όμως οι συζητήσεις και οι σκέψεις που κάνεις τώρα σε βοηθούν να καταλήξεις ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Δεν αποκλείεται να επανασυνδεθείς λοιπόν με ένα παλιό έρωτα ή φίλο ή να μάθεις κάτι καινούριο για μια προηγούμενη σχέση ή ακόμη και τα δικά σου συναισθήματα. Good luck! Λιοντάρια μου, οι συζητήσεις και οι σκέψεις σου στρέφονται εύκολα στο παρελθόν ή σε καταστάσεις που σου έχουν αφήσει ένα αίσθημα συναισθηματικής ανικανοποίησης και έχεις έντονη διάθεση να αναλύσεις όλα όσα έχουν συμβεί. Ωραία εβδομάδα αυτή, βλέπω πολλά πισωγυρίσματα, τουλάχιστον τα πρώτα 4 ζώδια, 5. Ο έρωτας μπορεί να αποδειχθεί ένα δύσκολο θέμα σήμερα, όμως οι προθέσεις σου, όχι του, οι προθέσεις σου είναι καλές. Μέσα από αυτή την διαδικασία μπορεί να αποκτήσεις νέες γνώσεις και μεγαλύτερη επίγνωση, οι οποίες θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου. Λοιπόν, καθώς λαμβάνεις νέες πληροφορίες ή έντονες αναμνήσεις επιστρέφουν, μπορεί να αρχίσει να βλέπεις παλιά προβλήματα από μια τελείως διαφορετική οπτική. Έχεις την τάση να αναλύεις τα πάντα, όμως είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι το μυαλό σου μπορεί να κινείται πολύ πιο γρήγορα από την καρδιά σου. Ίσως δηλαδή δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις όλα όσα σε κάνουν να αναρωτιέσαι ή να καλύψεις την περιέργειά σου. Παρ' όλα αυτά είναι καλή στιγμή για να αναρωτηθείς αν οι συνθήκες στις οποίες ζεις αυτή την περίοδο σε εξυπηρετούν πραγματικά. Παρθένη, η σημερινή σύνδεση Έρμια Αφροδίτη σε βάζει σε μια διαδικασία έντονης ανάλυσης και ξεκαθαρίσματος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα και τις σχέσεις σου. Μια χαρά 6/6. Μπορεί να προσπαθήσεις να καταλάβεις καλύτερα παλιές σχέσεις ή να επαναφέρεις το προσκήνιο projects που έχεις αφήσει πίσω, ενώ μια είδηση μπορεί να σου δώσει μια εντελώς διαφορετική οπτική για ένα ζήτημα του παρελθόντος. Χρειάζεται να θυμάσαι ότι δεν έχεις ακόμη ολόκληρη την εικόνα. Είναι εξαιρετική στιγμή να επανεξετάσεις ή να επανασχεδιάσεις πράγματα, αλλά ίσως είναι καλύτερο να μην οριστικοποιήσεις ακόμα τις αποφάσεις σου. Παρά τις μικρές δυσκολίες, η επικοινωνία σου σήμερα έχει γοητεία και μάχη.

0: Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
1: Ζυγάκια, η Αφροδίτη, κυβερνήτη του ζωδίου μας, συναντά σήμερα τον Ερμή και οι άλλοι μπορούν να αναζητούν τη συμβολή σου. Εκπέμπεις ιδιαίτερη ανοιχτότητα και οι άνθρωποι νιώθουν ότι μπορούν να στραφούν σε σένα. Δεν ξέρω. Υπάρχει ένας δισταγμός να μπεις πολύ βαθιά ή να μιλείς ανοιχτά για όσα έχουν πραγματικά σημασία για σένα. Προς γκρεμός και πίσω ρεύμα, δηλαδή το ένα άκρο ή το άλλο, όπως πάντα λατρεύουμε εμείς στη γη. Τα προσωπικά, οικονομικά, τα αντικείμενα που σου ανήκουν και ζητήματα ιδιοκτησίας μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό θέμα σήμερα. Ακόμη και αν χρειαστούν περισσότερη σκέψη ή αλλαγές αργότερα, η σημερινή ημέρα είναι κατάλληλη για ανάλυση και επανεξέταση. Μπορεί να επιστρέψεις σε ζητήματα και εσύ του παρελθόντος που έχεις πρόσφατα ξαναφέρει στην επιφάνεια, ιδιαίτερα γύρω από τον έρωτα, τα συναισθήματα, την απόλαυση και τα πολύτιμα αντικείμενα και τα χρήματα. Έχεις μια δεύτερη ευκαιρία ή μια δεύτερη ματιά σε ένα project, μια αγορά ή μια συνεργασία, ενώ δεν αποκλείεται να εντοπίσεις ακόμη και κάτι που έχεις χάσει. Εχθές διάβαζα το ζώδιό μου και ακόμα απαριθμίζω το τι θα μπορούσε να επιστραφεί από αυτά που έχω χάσει, δηλαδή να βρω κάτι που έχω χάσει. Έχω χάσει χιλιάδες πράγματα. Ένα μαγιό, μια ζακέτα, κάτι κάλτσες, μία κάλτσα, μία. Η αγαπημένη μου από το ζευγάρι το κίτρινο, τη μία έχασα κάπου μέσα στο σπίτι πρέπει να είναι. Τι απ' όλα λοιπόν περιμένω να βρεθεί. Με μεγάλη χαρά θα τα καλοδεχτώ όλα. Λοιπόν, Σκορπιά. Για χαρά που γι' αυτό σκορπί. Τι άλλοι μπορεί να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσένα και να σε έχουν αρκετά στο επίκεντρο των συζητήσεών τους. Το χειρότερο μου είναι αυτό. Οι συζητήσεις τρέφονται γύρω από εσένα ή αφορούν άμεσα εσένα. Απλά εσύ τυχαίνει να μείνεις εκεί. Δεν πειράζει, όλα καλά. Παρότι έχεις μεγαλύτερη διάθεση να εκφραστείς, κάποιος άλλος μπορεί να κρατά κάτι για τον εαυτό του ή ακόμα να διστάζει και να ανοιχθεί. Εναλλακτικά συζητήσεις και συναντήσεις μπορεί να επιστρέψουν σε ζητήματα που παραμένουν άλυτα, φέρνοντας μαζί τους έντονες υπενθυμίσεις από το παρελθόν και για σένα προφανώς, τι στο πιάτο. Νέες πληροφορίες για ένα παλιό θέμα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σήμερα. Η εξαιρετική στιγμή να ξανασκεφτείς και να επαρεκτιμήσεις προσωπικά σχέδια και project όπως και εσύ. Όμως δεν είναι κατάλληλη στιγμή για οριστικές αποφάσεις. Προτίμησε να εξετάσεις τις δυνατότητες που έχεις μπροστά σου για να κρατήσεις τα σχέδιά σου ανοιχτά, καθώς η ιστορία πιθανότητα να έχει ακόμα. Έχουμε άλλο ένα από 30 μας. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να έρθουν σήμερα στην επιφάνεια για ένα ζήτημα που σε και να σε βοηθήσουν να πάρεις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον. Συζητήσεις και σκέψεις γύρω από το παρελθόν μπορούν να σου αποκαλύψουν σημαντικά πράγματα. Οι αποκαλύψεις βέβαια μπορούν να αφορούν και τον τρόπο με τον οποίο αγαπάς ή με το πόσο ικανοποιημένος νιώθεις. Όμως αυτή την περίοδο σε βοηθά περισσότερο το να πάρεις λίγη συναισθηματική απόσταση. Να θυμάσαι ότι το μυαλό σου κινείται πολύ πιο γρήγορα από την καρδιά σου και ίσως χρειάζεται να αποφύγεις κάποιες συζητήσεις μέχρι να είσαι πραγματικά έτοιμος ή έτοιμη. Παρ' όλα αυτά, η μέρα προσφέρεται για σκέψη και για ανάλυση. Προετοιμάσου δηλαδή. Έχεις διάθεση να μιλήσεις για προσωπικά ζητήματα, όμως πιθανότερα να τα κρατήσει τον εαυτό σου. Ανέλησέ τα και μετά επικοινωνήσε.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει γραμμένο κάπου στο κολό.
1: Λοιπόν, εγώ και Ρί, μπορεί και σήμερα να μάθεις, μπορεί σήμερα να μάθεις κάτι για ένα πρόσωπο από το παρελθόν σου ή για μια συζήτηση με έναν φίλο να σταθεί ξαφνικά σε παλιές ιστορίες. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι χρήσιμη μέχρι ενός σημείου. Όμως πρόσεξε, μην προχωράς λεκτικά πιο γρήγορα από όσο αντέχει η καρδιά σου. Ίσως το μυαλό σου να αρχίσει να αναζητά απαντήσεις σε πράγματα που σε προβληματίζουν, όμως δεν είναι απαραίτητα έτοιμο. Δεν είσαι απαραίτητα έτοιμος να γνωρίζεις τα πάντα. Οι σημερινές όψεις μπορεί να ξυπνήσουν την ανάγκη σου για να καταλάβεις καλύτερα ορισμένα συναισθήματα ή σκέψεις, αλλά πιθανότατα δεν έχεις ακόμη ολοκληρή την εικόνα. Επίσης, είναι μια καλή στιγμή για να αναρωτηθείς αν η κοινωνική σου ζωή, οι στόχοι και τα project σου προσφέρουν πραγματικά την ικανοποίηση και τη χαρά που χρειάζεσαι. Υδροχόη, με την Αφροδίτη ανάδρομη μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου για εσένα, μπορεί να αντιμετωπίζεις προσωρινές δυσκολίες σε επαγγελματικά project ή και στη σχέση σου. Σε κοινωνικό επίπεδο είναι καλύτερο να κρατήσεις τα πράγματα πιο ανάλαφρα. Παρότι σκέφτεσαι πολύ την καριέρα σου και την κατεύθυνση που έχεις πάρει, η σημερινή ημέρα είναι περισσότερο κατάλληλη για να κοιτάξεις πίσω και να αναλύσεις όλα όσα έχουν συμβεί. Είναι μια καλή στιγμή για να επανεκκλημίσεις και εσύ τους στόχους σου και είναι πιθανό να λάβεις νέες πληροφορίες σχετικά με ένα παλιό ζήτημα. Κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Μια νέα οπτική μπορεί να σε οδηγήσει σήμερα στο να επανεξετάσεις κάποιες επιθυμίες, τα ιδανικά, τους στόχους και τα όνειρά σου. Μέσα από συζητήσεις ή προσωπικές σκέψεις μπορεί να αποκτήσεις σημαντικές απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με την προσωπική σου ιστορία. Η ανταλλαγή γνώσεων με ένα άλλο πρόσωπο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη και με την Αφροδίτη ανάδρομη πιθανότατα να υπάρχει ακόμη κάτι περισσότερο που χρειάζεται να καταλάβεις σχετικά με τα συναισθήματα και

είπα και τις καλημέρες, καλησπέρες μου στον Παύλο, στην Καθερινιό μου. Καλησπέρα αγαπημένη μου, ελπίζω να είσαι καλά. Και στον Χρήστο, ο οποίος μας στέλνει ως κείμενο νομικός σεναριογράφος. Να πω μια όμως, καλημέρα στην πρωινή ραδιοφωνική αγαπημένη μου συνήθεια. Στην εκπομπή σου γράφουμε κείμενα και ταυτόχρονα η εκπομπάρα σου μας κάνει παρέα. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, τυχές και σε μέρα έτσι που έχω κάνει τον κόσμο το σαρδάμ. Ελπίζω να γράφεις και σίγουρα γράφεις καθαρότερα από ό,τι μιλάω εγώ σήμερα. Να έχεις μια υπέροχη μέρα και πολύ ωραίες ιδέες.

Με τούτα και με εκείνα, φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ, σας παραδίδω σκυτάλη στην Άννα Ζαντίδου για το ενημερωτικό σας δελτίο. Εμείς τα λέμε αύριο στη 1 η ώρα. Τι λέω καλέ, αύριο στις 12:00 καθημερινά στο κανάλι 1, Κάτια Ταραμπάνκο, παρέα σήμερα με Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο. Από όλους μας να έχετε μια όμορφη μέρα, φιλιά πολλά, προσοχή στους δρόμους και...

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν για το υψηλό ενεργειακό κόστος. Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ θα μιλήσει στις 7.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Αθήνα απόψε ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο με φόντο Ενέργεια και Άμυνα. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ από το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 15 Οκτωβρίου η ψήφιση του νέου πλαισίου για τις τηλεφωνικές απάτες, κακούργημα από το πρώτο ευρώ προανήγγειλε Φλωρίδη στο ΕΡΤ News. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ, 8 συλλήψεις μεταξύ αυτών ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο η ζημιά. Παρουσία δικηγόρων και συγγενών ανοίγει σε μισή ώρα στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτρη έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας, αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1. 90,4.

90,4. Πειραιάς. One more time. What I call it to say really is.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου

0: μας το κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Κανάλι 1 90,4.

0: Απάτη άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις στην Αττική, αρχηγικά μέλη ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Με βαριά ατζέντα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Συνομής. Στο τραπέζι ενέργεια άμυνα, διασυνδεσιμότητα και επενδύσεις. Συναντήσεις Ρούμπιο με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, αναμένεται ομιλία στην Πνίκα, Φρούριο η Αθήνα, σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παγκόσμιο σύμβολο της ανθρωπότητας στα γλυπτά του Παρθενώνα, θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων της Κρήτης. Και στον 82χρονο Βέλγο-Αμερικανό αστροφυσικό Francis Haltzen το εφετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Κύκλωμα εξαπάτησης του ΙΕΦΚΑ εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε εκτεταμένη επιχείρησή της από το πρωί, πραγματοποιώντας έως τώρα 8 συλλογικά μέλη. Φέρονται ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η οικονομική ζημία άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στον φορέα βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης απάτης. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Μεγάλη λοιπόν αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Στους 8 συλληφθέντες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λογιστές και επιχειρηματίες, αλλά και πρόσωπα στα οποία φέρεται να μεταβιβάζονταν ή να ανοίγονταν εταιρείες χωρίς να έχουν τον πραγματικό έλεγχο, οι αποκαλούμενοι αχυρά άνθρωποι. Μεταξύ των συλληφθέντων, όπως είπε, είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του, αφότερα είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Αναζητούνται επίσης άλλα δύο άτομα. Τώρα, το modus operandi του κυκλώματος ήταν το εξής. Ουσιαστικά άνοιγαν διάφορες εταιρείες, τοποθετούσαν τους αχυρανθρώπους, ενώ στη συνέχεια δεν απέδιδαν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον ΙΕΦΚΑ και όταν οι οφειλές διωγγώνονταν, έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας πίσω χρέη. Και έτσι συνέχιζαν, δηλαδή πριν οι αρμόδιες αρχές προχωρήσουν σε κατασχέσεις ή ελέγχους, έκλειναν τις εταιρείες, άφηναν τα χρέη, όπως είπαμε, στους αχυρανθρώπους και άνοιγαν νέες με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία. Η οργάνωση αυτή φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2021, ανοίγοντας επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, όπως νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια, εταιρείες διαφήμισης και καταστήματα ρούχων. Με τον τρόπο αυτό και σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η ζημιά μόνο για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι το συνολικό οικονομικό βάρος του δημοσίου ενδέχεται να είναι μαμούτ και συγκεκριμένα να φτάσει στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό βεβαίως που περιλαμβάνει και άλλες οφειλές πέραν της ζημιάς προς τον ΕΦΚΑ. Τώρα οι έρευνες αφορούν παράλληλα ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, εξετάζονται οι εταιρικές διαδρομές, τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και οι πραγματικά ωφελούμενοι από την δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων. Οι αστυνομικές έρευνες είναι σε εξέλιξη, συνεχίζονται. Δεν αποκλείεται ο ρυθμός των μπλεκομένων να μεταβληθεί ή ακόμα και το ύψος της οικονομικής ζημιάς όσο προχωρά η διερεύνηση της υπόθεσης. Αναμένονται λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή ρόλο κάθε συλληφθέντος, αλλά και το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε από το κύκλωμα αυτό. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Στην Αθήνα φτάνει απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, η οποία σηματοδοτεί ξεκάθαρα τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Αθήνα ως σύμμαχο χώρα στην περιοχή. Αυτό καθώς σε αντίθεση με ανάλογες επισκέψεις στο παρελθόν, δεν θα μεταβεί στην Τουρκία στο πλαίσιο της συνηθισμένης ισορροπημένης πολιτικής που ακολουθεί παραδοσιακά ο Λευκός Οίκος. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη να μας πει τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι στους αγροτές μας και

0: εσένα, Άννα. Ο κύριος Ρούμπιο, λοιπόν, φτάνει απόψε το βράδυ. Θα έχουμε κατά πρώτον... Θα έχουμε κατά πρώτον την συνάντησή του στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη και παράλληλα θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις και θα κηρύξουν την έναρξη του νέου στρατηγικού διαλόγου. Ο διάλογος θα συνεχίζεται σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο μεταξύ όμως ο κύριος Ρούμπιο θα μεταβεί στην ΠΝΙΚΑ όπου θα εκφωνήσει και ομιλία, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ολοκληρωθεί η συνάντηση με ένα δείπνο το οποίο θα παρατεθεί προς τιμή του Υπουργού Εξωτερικών. Θα έχουμε, όπως είπαμε, τον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Σίγουρα αναμένουμε να έχουμε την υπογραφή τριών συμφωνιών, οι οποίες αποτυπώνουν και το εύρος της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι χαμηλής, θα μπορούσαμε να πούμε, διπλωματίας. Έχουν όμως ιδιαίτερη σημασία για το βάθος το οποίο θέλει να αποδώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη σχέση τους με την Ελλάδα. Πρόκειται λοιπόν για μια συμφωνία για την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την προστασία αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, μία επιστολή προθέσεων για συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών. Η ατζέντα βέβαια συνολικά θα είναι αρκετά βαριά, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος. Από τα σημαντικότερα τα οποία περιμένουμε να συζητηθούν και να προχωρήσουν είναι ουσιαστικά το κλείδωμα της συμφωνίας για τα ελληνικά F-35. Αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι μια υπογραφή για την υπογραφή των επιστολών πρόσκτησης, όπως ονομάζονται, για 20 F-35, τα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ πέμπτης ουσιαστικά γενιάς. Υπάρχει και ένα οψιόν για άλλα 20. Θυμίζω ότι το πρώτο θα φτάσει στην Ελλάδα το 2028 και έχουμε επίσης και ένα ενδιαφέρον το οποίο έχει εκφραστεί για 6 προηγμένα όπλα, για συγκεκριμένους πυράβλους αέρος-αέρος, για ένα αντιτορπιλικό, για ένα πύραυλο κρούζ μακρού πλήγματος και για την διάσημη, πολύ γνωστή στον αμυντικό τομέα, κατευθυνόμενη βόμβα Stormbreaker. Αυτό το οποίο φυσικά παρακολουθεί πάρα πολύ στενά, όπως αντιλαμβάνεστε, η Άγκυρα, είναι το θέμα των F-35, έχοντας η ίδια αποβληθεί από το πρόγραμμα εξαιτίας της διατήρησης των ρωσικών πυράβλων, του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400, το οποίο έχουμε δει ότι προσπαθεί ουσιαστικά να ξεφορτωθεί. Και βέβαια και οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω, στέλνουν πολύ ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, όπως ανέφερε και εσύ, για το ποιος είναι ο πραγματικός βασικός σύμμαχος της Ουάσιγκτον στην περιοχή, όταν για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να μην κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών παράλληλα και ένα ταξίδι στην Άγκυρα, όπως συνηθίζει στο πλαίσιο ισορροπημένης πολιτικής, το οποίο ανέφερε και εσύ.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Τώρα σε φρούριο μετατρέπεται η Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Οι προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας οχημάτων θα γίνουν πέριξ της πλατείας Συντάγματος, στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Παράλληλα, η προγραμματοποίηση των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 αύριο το πρωί έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Τέλος, για να διευκολυνθούν οι πολίτες, οι σταθμοί του μετρό θα κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ θα γίνει προσπάθεια να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για να αποφασίσει τα πρώτα μέτρα στήριξης και αποζημίωσης των πληγέντων από την καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη. Ειδικότερα θα εξεταστεί η αναστολή φορολογικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών, ενώ θα καθοριστεί η πρώτη αρρωγή και οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών σε υποδομές, γεωργία και κτηνοτροφία. Η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες ανέρχεται πλέον στο 100%, ενώ η καταβολή τους θα αποστέλλεται εντός 15 ημερών από τη στιγμή που θα υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα από το Δήμο, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Επίσης, για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Τις πληγήσεις περιοχές από την κακοκαιρία στην Κρήτη επισκέπτεται αυτή την ώρα κυβερνητικό κλιμάκιο, πραγματοποιώντας αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και το σχεδιασμό μέτρων στήριξης. Όπως τόνισε στο κανάλι 1, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη της αγροτικής κοινωνίας του νησιού, η οποία έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές.
2: Βρεθήκαμε στο πεδίο, ειδικά στο οροπέδιο του Λασιθίου. Εκεί μια μεγάλη έκταση με αδυναμικές καλλιέργειες και με νέους ανθρώπους. Μια κοινωνία ζωντανή έχει υποστεί τεράστια ζημιά και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κοιτάξουμε τον τρόπο και τα εργαλεία να τους στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους για να μείνουν στον τόπο τους. Έχει πλημμυρίσει όλη η καλλιεργήσιμη γη που υπάρχει στην περιοχή αυτή. Και μάλιστα η παραγωγή πατάτας, και αυτή τη στιγμή ήταν μια εβδομάδα πριν τη συγκομιδή, και είδαν όλους τους σκόπους και τα έξοδα που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι να χάνονται κάτω από το νερό. Είμαι στον δρόμο, πηγαίνω προς το Μυλοπόταμο, μια περιοχή που υπέστη ζημιές σημαντικές τόσο στις υποδομές. Έχουμε συνάντηση και με τον Δήμαρχο και πηγαίνω με τον κύριο Τουρνά την έκταση των ζημιών και να συζητήσουμε με τους κατοίκους και τους παραγωγούς.
1: Παγκόσμιο σύμβολο όχι μόνο της ελληνικής κουλτούρας αλλά της ανθρωπότητας χαρακτήρισε τα γλυπτά του Παρθενώνα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος νωρίς το μεσημέρι συμμετείχε σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κύριος Μητσοτάκης, αφού υπογράμμισε πως τα γλυπτά ήταν ξεκάθαρα κλεμμένα από τον Λόρδο Έλγιν, σημείωσε πως προτιμά να χρησιμοποιεί τον όρο «ενοποίηση» αντί για τον όρο «επιστροφή». Θα ήθελα να δω τα γλυπτά του Παρθενώνα ως μια πολύ μοναδική περίπτωση. Ουσιαστικά είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να τα διεκδικεί. Στις 7.30 το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επίσκεψη στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και την πορεία των ελέγχων. Ο Γιώργος Σαραντάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, παρακαλώ, ο τζίρος που γίνεται από το παράνομο παίγνιο, από τα παράνομα παίγνια γενικότερα. Για το λόγο αυτό έχουν αυστηροποιηθεί και τα πρόστιμα, προβλέπεται ακόμα και αυστηρή ποινή φυλάκισης σε βάθος αρκετών ετών και χρηματικό πρόστιμο το λιγότερο 800.000 ευρώ. Για το λόγο αυτό η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, υπεκεφαλής ο κ. Πιερακάκης, αυτή την ώρα βρίσκονται στην ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί προκειμένου να συντονίσουν εκ νέου τις έρευνες, καθώς το χειμώνα αναμένεται ένταση του παράνομου τζόγου και θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν και νέα, εάν χρειαστεί βέβαια, πρόσθετα μέτρα.
1: Γιώργος, στην πρωινή ενημέρωση εδώ στο κανάλι 1, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός αναφέρθηκε σε μέτρα ενίσχυσης των αλιεών, οι οποίοι έχουν δεμένα τα καΐκια τους για έκτη μέρα, αντιδρώντας το υψηλό κόστος του πετρελαίου κίνησης. Τι να περιμένουν οι επαγγελματίες του κλάδου?
3: 100 εκατομμύρια ευρώ μαξιλαράκι έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή για τις τρέχουσες ανάγκες. Μία εξ αυτών είναι φυσικά και το πρόβλημα των αλιέων, όπως είναι και η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα πιθανότητα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις γι' αυτό. Θα υπάρξει μία επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, το ύψος της οποίας εξαρτηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο πόσο θα είναι. Μην περιμένετε πολλά πράγματα, είναι πολύ λίγα τα διαθέσιμα που υπάρχουν, αλλά θα είναι μία ενίσχυση πάντως.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Παγκράτη. Ένας 26χρονος που άκουσε φωνές κάλεσε την άμεση δράση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στον 5ο οροφό και συνέλαβαν τρεις νεαρούς ηλικίας 20, 19 και 18 ετών, οι οποίοι είχαν ανέβει εκεί για να αποφύγουν τη σύλληψη. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούνται για συνέργεια. Ο χώρος αποκλείστηκε και κατά την έρευνα βρέθηκαν ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας και ένας κάλικας και δύο βλήματα σε υπόγειο χώρο. Τώρα τα αίτια του επεισοδίου διερευνώνται από την Ασφάλεια Αθηνών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση. Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε σε βάρος 82χρονου στην Ηλία μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε δύο ανήλικα κορίτσια. Ειδικότερα σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων, ο ηλικιωμένος φέρεται να προσέγγισε τα κορίτσια ηλικίας 11 και 12 ετών και να τους απίφθινε ερώτημα το οποίο παρέπεμπε σε σεξουαλικό περιεχόμενο. Ο συλληφτής οδηγήθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, ο οποίος μετά την άσκηση της δίωξης τον άφησε ελεύθερο, με τη δίκη του να προσδιορίζεται για τον Μάρτιο του 27. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιατρικός Σύλλογος επικαλείται στοιχεία από έλεγχο που πραγματοποίησε και στο πλαίσιο του οποίου είχαν αποσταλεί στο Σύλλογο δύο έγγραφα, το 2025 και το 2026, σχετικά με τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσκόμισε στον ανακριτή και στοιχεία που αφορούν στο άλλο ιατρείο των κατηγορουμένων, στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 27 εξέπεμψε, κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του ότι η παράταξη θα επαναλάβει την εκλογική της επιτυχία την άνοιξη του 27. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα τη σταθερότητα της χώρας αλλά και τις μεγάλες αλλαγές σε μια ταραγμένη διεθνή συγκυρία. «Εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία, εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης», είπε ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στα μέλη και τους φίλους του κόμματος.
4: «Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
1: Τη θέση του πως για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, επανέλαβε ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ΕΡΤ News, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι επενδύουν στο διχασμό. Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβερνητική ρητορική περί ήρεμων νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
5: Η χώρα για να κυβερνηθεί θέλει πρόγραμμα, στρατηγική, πολιτικό προσωπικό, ξαναλέω, και όχι εξαρτήσεις. Εμείς λοιπόν, αυτά είναι τα 3 μας πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με αυτά τα 3 πλεονεκτήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα δύο σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Το σενάριο είναι ένα. Το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες, μόλις έβλεπα προβλήματα με την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού έργου, που είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, και θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικό μας το έργο και των 27 κρατών, ελάτε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του. Και όχι να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό και να λέω ήρεμα νερά, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά επί της ουσίας.
1: Στην άμεση εφαρμογή του συμφώνου της Μέκκας προχωρούν Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία μετά την έκτακτη συνάντηση των ηγετών των τριών χωρών στο Ριάντ. Στόχος η στρατιωτική ενίσχυση της Σαουδικής Αραβίας από τις άλλες δύο χώρες εν μέσω των κλιμακούμενων επιθέσεων των φιλοειρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Βασική αποστολή της αμυντικής συμφωνίας είναι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής και πυραυλικής άμυνας και της φύλαξης κρίσιμων υποδομών, παρέχοντας παράλληλα αποτρεπτική ισχύ έναντι περαιτέρω κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα και την Αραβική Χερσόνησο. Την ίδια στιγμή, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ξεκίνησαν μεγάλη αντεπίθεση κατά τον Χούθη και ανακατέλαβαν κρίσιμες περιοχές για τον έλεγχο του στενού Μπαμπ Αλμαντέμπ. Το The Iran δηλώνει πως δεν έχει πλέον διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς θεωρούνται αναξιόπιστες, αφού έχουν επιτεθεί στη χώρα τρεις φορές εν μέσω διαβουλεύσεων. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δηλώνει πως το πρόβλημα με τις τιμές των καυσίμων δεν είναι τα κλειστά στενά του Ορμούς, αλλά το ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κλείνουν διελιστήρια σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και επέριψε την ευθύνη εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών στους Δημοκρατικούς. Έτοιμοι να καταρρύψουν το αεροσκάφος της Fly Dubai ήταν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αφού διαπίστωσαν την απότομη απώλεια ύψους και υπήρξαν υποψίες για τρομοκρατική ενέργεια. Αυτό παρά το γεγονός πως στο αεροσκάφος επέβαιναν περίπου 150 Ισραηλινοί. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο αντιμετώπισης για περιστατικά που προσομοιάζουν με αυτά της 11ης Σεπτεμβρίου και τα μαχητικά, αφού διαπίστωναν οπτικά την κατάσταση στο πιλωτήριο και την καμπίνα επιβατών, θα ανέφεραν τις εκτιμήσεις και ο Νετανιάχου θα έπρεπε να δώσει εντολή για κατάρριψη ή μη. Στο μεταξύ, συναγερμός σήμανε σε πτήση της British Airways που λίγη ώρα μετά την απογείωση από το Λονδίνο έκανε βούτια 27.000 ποδών μέσα σε λίγα λεπτά. Ευτυχώς το αεροσκάφος επέστρεψε στο Λονδίνο και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Την ίδια ώρα ένα περίεργο περιστατικό ερευνούν και οι αρχές στην Τουρκία, καθώς μέσα σε αεροσκάφος της AJet που θα απογειωνόταν από την Άγκυρα για εσωτερική πτήση βρέθηκε σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια. Στους στόχους του προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, αναφέρθηκε στο κανάλι 1 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, υπογραμμίζοντας ότι ο κυριότερος άξονας είναι η στήριξη των πολιτών μέσω αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις, φοροελαφρύνσεων, αλλά και μέτρων για τη στέγαση. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ενεργειακή κρίση και οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και να περιορίζουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της κυβέρνησης για πρόσθετες παροχές προς τους πολίτες. Να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
6: Η ελληνική οικονομία έχει πλεονάσματα τα οποία εξαντλεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών. Από εκεί και πέρα, έχουμε ανακοινώσει μια στήριξη, επιδότηση στην Αγγλία για τον ντίζελ μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου. Έχουμε στα σκαριά ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Και αν χρειαστεί, προφανώς θα παρατείνουμε είτε υφιστάμενα μέτρα είτε θα βρούμε καινούργια μέτρα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι. Αν χρειαστεί, μπορούν να βρεθούν και από άλλες πηγές χρήματα. Όσο διαρκεί αυτή η κρίση, η ελληνική κυβέρνηση θα είναι εκεί για να στηρίζει. Η ελληνική οικονομία μπορεί να πιστεύει και να ελπίζει σε έναν επίσης επιπλέον αναπτυξιακό προϋπολογισμό για το 2027. Είναι ο 8ος κατά σειρά που καταθέτει αυτή η κυβέρνηση. Και αν δείτε τα νούμερα, τα μακροοικονομικά, σε όλα ουσιαστικά προβλέπουμε να είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και στην ανάπτυξη θα είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στη μείωση της ανεργίας και στη μείωση του δημοσίου χρέους και στις επενδύσεις, αλλά και στις αμοιβές. Προβλέπουμε αύξηση των αμοιβών, υψηλότερες από τον πληθωρισμό.

0: Καλύτερο κοινωνικό μέτωπο έκφρασης δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής, την παιδεία και την υγεία βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση. Σήμερα διεξάγεται η μεγαλύτερη μέχρι τώρα διαδήλωση με τη συμμετοχή φοιτητικών οργανώσεων, εκπαιδευτικών σωματείων και οργανώσεων γονέων, διευρύνοντας τη βάση του κινήματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, 413 ιδρύματα είχαν επηρεαστεί από δράσεις ή διαταραχές λειτουργίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι διαμαρτυρίες αφορούν δομικά και χρονίζοντα προβλήματα στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως οι κτηριακές υποδομές, οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, η διδακταία ύλη και όχι για παράδειγμα κάποιο νόμο που η κυβέρνηση θα μπορούσε να πάρει πίσω ή να τροποποιήσει. Στο μεταξύ, σε πολλές περιπτώσεις ταραχής ευνοεί το Εθνικιστικό Κόμμα της Μαρίν Λεπέν. Τον 82χρονο Βελγοαμερικανό αστροφυσικό Francis Haltzen απονεμήθηκε το εφετινό βραβείο Νόμπελ για τη φυσική για τη σημαντική συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Το Ice Cube αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά εγχειρήματα για την παρατήρηση των νετρίνων στοιχειωδών σωματιδίων που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευθούν και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για ορισμένα από τα πιο ακραία φαινόμενα του σύμπαντος. Η έρευνα του Haltzen για τη σύλληψη νετρίνων στον Νότιο Πόλο χρονολογείται από τη δεκαετία του 80. Το βραβείο της Σουηδικής Ακαδημίας συνοδεύεται και από χρηματικό έπαθλο 1,2 εκατομμύριο δολάρια. Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης, με συνολικά περίπου 145 άτομα να περισυλλέγονται από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Το πρώτο καταγράφηκε όταν αεροσκάφος της Frontex εντόπισε Λέμβο, 50 ναυτικά μίλια νότια της Αιγαίας Γαλήνης και προχώρησε στην περισυλλογή περίπου 40 λοδαπών, ενώ τα ξημερώματα καταγράφηκε αντίστοιχο περιστατικό στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, όπου περισυλλέγησαν ακόμη 40 άτομα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με ασφάλεια προς το λιμάνι της Αιγαίας Γαλήνης. Το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ, όταν εντοπίστηκε Λέμβος με περίπου 65 λοδαπού στη θαλάσσια περιοχή, 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Το βιβλίο του δημοσιογράφου και ερευνητή Νίκου Γαβαλά, «Η γέννηση ενός θρύλου», που αναφέρεται στα πρώτα χρόνια από την ίδρυση του Ολυμπιακού, παρουσιάζεται στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με καλεσμένους ανθρώπους που έγραψαν δική τους ιστορία στην πειραϊκή ομάδα. Μιλώντας στο κανάλι 1, ο Νίκος Γαβαλάς χαρακτήρισε το βιβλίο ως μια ιστορική καταγραφή που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αυθεντικά δημοσιεύματα της εποχής για τα πρώτα βήματα της γέννησης του Συλλόγου και τη διαδρομή που τον οδήγησε να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς οργανισμούς της χώρας.
1: Για το βιβλίο «Η γέννηση ενός θρύλου», που κυκλοφορεί εδώ και 2 εβδομάδες από την Ελληνοεκδοτική, προσπάθησα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας πολλών χρόνων, να αποτυπώσω τη διαδρομή της ίδρυσης του Ολυμπιακού, ξεκινώντας από το 1922, όταν ο Νότης Καμπέρος φύτεψε το σπόρο για τη δημιουργία μια νέα ομάδα στον Πειραιά, που ουσιαστικά θα ένωνε τον Πειραιά με το όνομα Ολυμπιακός. Η ομάδα ιδρύθηκε μετά από 3 χρόνια, στις 10 Μαρτίου του 1925, και το βιβλίο φτάνει μέχρι το 1931, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα Ελλάδος. Υπάρχουν πολλά ντοκουμέντα, φωτογραφίες, έγγραφα που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και ιστορίες οι οποίες δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, και τις αποτυπώνω με τη μορφή μυθοπλασίας, προκειμένου το βιβλίο αυτό να μπορούν να το διαβάσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πραγματικά πολλές ιστορίες που δεν τις γνωρίζει ο κόσμος. Απόψε έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε το βιβλίο στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είναι μια παρουσίαση διαφορετική, θα έχει πολλές εκπλήξεις. Θα ξεκινήσει με ένα τραγούδι που έχει γράψει ειδικά για το

0: με ένα τραγούδι που έχει γράψει ειδικά για το βιβλίο ο πολύ γνωστό συνθέτη, ο Γιάννη Χριστοδουλόπουλο. Θα ταξιδέψει από την Ήδρα ο γιο του Γιάννη.
1: Την μέρα στο καιρό στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει του 24 βαθμού Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στου 90,4. Την επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Κοκαλίδου στην παραγωγή. Θοδωρής Παπαντονίου. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Κωνσταντίνα Πετούση στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: εδώ πρέπει να είμαι. Πού είμαι?
1: Έλατε.
2: Για ψάξα να με βρεις.
3: Ψάξε. Α, εδώ είμαι. Ναι, δεν φταίς εσύ. Εγώ έχω πάρει ένα από τα μικρόφωνα. Το δεξιά το έχω κάνει αριστερά και το... και το μπαλινέζι, σωστά το λέω. Λοιπόν, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1 και στους 90,4. Μεγάλη κύκλος, η φωνή από το υπερπέραν. Με το που βγήκα εγώ στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε εκπομπή, κάτι συμβαίνει. Δεν με θέλει. Λοιπόν, κλείσ' τα μικρόφωνα, φεύγω, βάλε μουσική. Λοιπόν, εδώ πινελίστα σπορ, γελάει ο Γιάννης. Μέχρι τις 4 παρα 5, Δημήτρης Παπαδάκης ρυθμίζει τους ήχους, διαλέγει και τις μουσικές. Ο Θάνος Καλοδούκας και ο Γιώργος Καρύδης είναι στη γραμματική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα σήμερα ο Γιάννης Φράγκος, ο Βαγγέλης Χατζηκοσαντζής και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος.
4: Γιατί λέγεσαι τελευταίος, γιατί σε έβαλε τελευταίος? Ιωάννης Φράγκος, Χατζηκοσαντζής και Θεοφανόπουλος. Είσαι πρώτος κορυφής.
3: Ναι, θα σου πω το εξής. Ο άγραφος νόμος της ευγένειας στο ραδιοφωνό ή στη τηλεόραση ή οπουδήποτε αλλού λέει ότι όταν εκφωνείς τους συνεργάτες σου, τους παρευρισκόμενους ή οπουδήποτε αλλού βρίσκεσαι σε ένα πάνελ, οτιδήποτε.
4: Βάζεις τον εαυτό σου τελευταίο.
3: Πάντα βάζεις τον εαυτό σου τελευταίο. Αν ήμουν ψώνια, θα έλεγα με το Λουκά Super Wow Duper Θεοφανόπουλο και τους φίλους μου από εδώ. Λοιπόν, έτσι είναι η καλή ευγένεια. Η ευγένεια, μάλλον. Δεν υπάρχει καλή και κακή ευγένεια. Η ευγένεια στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, η είδηση, η οποία νομίζω ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως κορυφαία στην αθλητική επικαιρότητα, έχει να κάνει με το μπάσκετ και κυρίως με την συνεδρίαση των μετόχων της EuroLeague, όπου τάποσαν, κάρφωσαν, πώς θα το πούμε, την πρόταση του NBA για να εξαγοράσει την κορυφαία συνδιασυλλογική ευρωπαϊκή μπασκετική διοργάνωση. Τέλος κατά πώς δείχνουν τα πράγματα το NBA, ή τουλάχιστον οι άμεσες βλέψεις του NBA να πατήσει

0: την αποδόπλευρα του Ατλαντικού. Και τώρα βέβαια έρχονται τα δύσκολα. Γιατί οι 20 ομάδες πρέπει να γίνουν 24. Υπάρχουν 8, αν δεν κάνω λάθος, Ιωάννη, οι οποίοι περιμένουν, έχουν καταθέσει προσφορές και μάλιστα πολύ ψηλές προσφορές. Μεταξύ αυτών των 8 είναι και οι δύο δικές μας ομάδες.
1: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λέγαμε και χθες, είχατε διαβάσει και σήμερα το πρωί, ότι το νούμερο ένα θέμα έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση της Ευρωλίγκας και το πώς θα ανταποκριθούν οι μέτοχοι στην πρόταση του NBA για να πάρει μετοχές στην,
1: τα δικαιώματα.
0: Για πες μας τελικά τι έγινε, τι αποφάσισαν εκεί.
1: Τελικά
0: να πούμε ότι από πλευράς ελληνικών ομάδων ήταν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Νίκος Λεπενιώτης και ο Γιώργος Κινδύλιας. Από πλευράς Παναθηναϊκού, τον Παναθηναϊκό εκπροσωπούν μάλλον ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος κατά πληροφορίες δεν ήταν σημερινή σύσκεψη, ο πρόεδρος, ο Βασίλης Παρθενόπουλος, ο Γιώργος Αθανασίου και η Μαργαρίτα Χάν.
1: Μάλιστα, Λουκά, πολύ σωστά τα είπες. Τελικά το σύνολο των μετόχων της EuroLeague απέρριψε την πρόταση εξαγοράς από το NBA. Θα προχωρήσει, όπως πολύ καλά είπες και σωστά, η EuroLeague σε αύξηση ομάδων στις 24 ομάδες. Η απόφαση αυτή, η απόρριψη της EuroLeague από τους μετόχους, λήφθηκε πάμψηφη στη συνεδρίαση που έγινε στο κόμμο, με τη μόνη διαφορά πως κάποιες ομάδες ήταν συζητήσιμες για διαπραγματεύσεις και άλλες ήταν αρνητικές ασυζητητή. Η πρόταση αυτή του NBA κρίθηκε κακή. Δεν ήρθαν σε συμφωνία οι μέτοχοι με το να πληρώσουν για να γίνουν franchises, αλλά και να παραχωρήσουν τη διοίκηση της λίγκας στο NBA.
0: Δηλαδή θα μπαινε μέσα το NBA και μετά ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η Φενέρ και όλοι οι υπόλοιποι μέτοχοι θα πληρώναν το NBA.
1: Έτσι κατάλαβα.
0: Δηλαδή δίνουμε το δικό μας προϊόν και ταυτόχρονα για να το χρησιμοποιούμε πληρώνουμε.
1: Πολύ κουλό, ναι. Πολύ κουλό. Προφανώς αυτή η πρόταση εξαγοράς στο NBA ήταν τελείως απορριπταία από τους μετόχους και έτσι η Ευρωλίγκα θα πορευτεί μόνη της. Δεν θα συγχωνευτεί, δεν θα παραχωρήσει τα δικαιώματα στο NBA.
0: Και θα προχωρήσει.
1: Όχι ασυγχώνευση, για πώληση δικαιωμάτων.
0: Πώληση δικαιωμάτων.
1: Ναι, κάτι παραπάνω. Και η Ευρωλίγα θα προχωρήσει πλέον κανονικά στο σχέδιο αύξηση των ομάδων σε 24, expansion, έτσι το είχαν βγάλει, το λεγόμενο expansion, από τη σεζόν 2027-2028. Θα γίνει μετατροπή των ομάδων σε franchises. Και οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν μόνιμη θέση καλούνται να πληρώσουν ένα συγκεκριμένο τίμημα. Έχει ακουστεί για περίπου το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα θα το δούμε αυτό πως θα...
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι να βγάλουν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την ιστορία. Να πούμε βεβαίως ότι είναι 10...
1: Θα πληρώσουν οι ομάδες περίπου 70 εκατομμύρια. Στο NBA πόσα θα δίνανε, μεγαλύτερο ποσό? Σε αυτό λίγο υπάρχει μια ασάφεια.
0: Λοιπόν, και το θέμα είναι το εξής, ότι τα χρήματα τα οποία φαίνεται ότι τους υπολείπονται σε σχέση με την πρόταση του NBA, για την οποία πρόταση, από όσο διαβάζω στα ρεπορτάζ και του διεθνούς τύπου, η Real Madrid είναι αυτή, η οποία είναι ακόμη ανοιχτή. Καλά, βέβαια, να πούμε ότι η Real, ο σύλλογος, μην ξεχνάμε ότι ήταν και από αυτούς που είχαν πρωτοστατήσει για την απόσχεση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, μάλλον των ευρωπαϊκών διοργανώσεων από την UEFA, και να γίνει Super League, όπως την έλεγαν. Οπότε δεν μου προξενεί καμία εντύπωση.
1: Ναι, γενικά ο Φλωρεντίνο Πέρε θέλει λίγο να είναι κάπως επαναστάτης στο κατεστημένο της UEFA ή της EuroLeague ή οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, ως εκ τούτου, τώρα το ζητούμενο είναι το εξής. Από πότε θα ισχύσει? Το πιθανότερο είναι ότι 24 ομάδες θα έχουμε από την επόμενη σεζόν, δηλαδή από την περίοδο 27-28, δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή που θα ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Οι ομάδες σαν 24, σαν 13 μέτοχοι, συν οι υπόλοιποι που θα πληρώνουν για να συμμετέχουν.
1: Όπως καταλαβαίνουμε.
0: Συν αυτό που θα κατακτήσει φέτος στο EuroCup. Όπου εκεί πέρα μπορεί να έχουμε ελληνική συμμετοχή ως...
1: Κοίταξε να δεις, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, από τις 20 να πάμε στις 24 ομάδες, το καλεντάρι καταρχήν γίνεται ασύμφορο. Δηλαδή, Ήδη έχουμε 10 διαβολοβδομάδες. Είναι τελείως μα τελείως πιεστικό το αγωνιστικό πρόγραμμα των ομάδων της EuroLeague. Πόσο μάλλον όταν μετατραπούν από 20-24 ομάδες. Σκεφτείτε, αγαπητοί ακροατές, πόσο δύσκολο θα είναι ακόμα το πρόγραμμα.
0: Όμως, γιατί θέλουν περισσότερες ομάδες, γιατί θέλουν περισσότερα έσοδα. Για να έχεις περισσότερα έσοδα, πρέπει να έχεις περισσότερους αγώνες. Πώς θα κάνεις περισσότερους αγώνες, ανοίγοντας.
1: Ναι, αλλά το λέω από την πλευρά των παιχτών, των επαγγελματιών.
0: Ξέρεις κάτι, και εδώ πέρα θα σου πω την απάντηση που δίνουν σε αντίστοιχες, ας πούμε, τάσεις που έχουν εκφραστεί και ενστάσεις, μάλλον το πω καλύτερα, και από μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Με πρώτον από όλους, πριν κάνα 1,5 χρόνο, που είχε ξεσηκώσει τον κόσμο και σωστά μάλιστα ο Ρόδρυ, όταν έπαιζε στην City. Λίγο μετά το παιδί, μάλιστα, τραυματίστηκε σοβαρά. Λοιπόν, έλεγαν τότε οι επαγγελματίες ποδοσφαίρες, δεν γίνεται, μα δεν γίνεται να παίζουμε τόσα παιχνίδια, είναι πάρα πολλά, είναι πολλές οι διοργανώσεις, όλα τα υπόλοιπα. Και βγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, ο Λόταρ Ματέους και λέει, εντάξει, λέει, καλά τα λένε οι τωρινοί παίχτες, αλλά εφόσον θέλουν περισσότερα χρήματα, θα πρέπει να υπάρχουν και περισσότερα έσοδα.
1: Υπάρχει και η λογική, παίρνεις εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, συμβόλαια, χορηγούς, sponsorships και διάφορα άλλα. Άρα παίζει συνέχεια, παίζει κάθε τρεις μέρες και δεν μας ενδιαφέρει, παίρνει εκατομμύρια.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή το Ευρωλίγκα από άποψη ρυθμού, αγώνων, συχνότητας και όλων των υπολείπων έχει γίνει κυριολεκτικά σαν το NBA.
1: Μου κάνει τεράστια εντύπωση.
0: Οι παίκτες είναι συνεχώς ένα αεροπλάνο. Προπονήσεις δεν κάνουν. Από αποθεραπεία σε παιχνίδι. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι οι αντίστοιχες ομάδες του NBA παίζουν μόνο στο NBA. Δεν έχουν τις εθνικές λίγες. Εδώ στην Ευρώπη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η Παρτιζάν, η Μπάρτσα, η Ρεάλ, η Πάρη, εφόσον δίνουν τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, είναι υποχρεωμένοι μετά να πάνε να παίζουν και στις χώρες διοργανώσεις. Και ερχόμαστε τώρα στην εξής περίπτωση. Γκρίνιαζε προχθές και δικαιολογημένο ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί στα τελευταία λεπτά οι παίκτες του δεν το έκαναν καλά, έπαιρνε τα time out και όλα τα υπόλοιπα. Όμως είναι δύσκολο και για τον παίκτη να έχει ρυθμό, και ο παίκτης είτε παίζει ποδόσφαιρο είτε παίζει μπάσκετ, είτε παίζει βόλεϊ, όταν έχει κολλητά ένα παιχνίδι της Ευρωλίγκας και ένα παιχνίδι της GBL, ένα παιχνίδι του Champions League,
1: κοινώς κάθε τρεις μέρες αγωνιστική
0: ή του πρωταθλήματος, πού θα τα δώσει όλα? Εντάξει, λογικό είναι, θα τα δώσει
1: στο ευρωπαϊκό παιχνίδι,
0: αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ένταση, εκεί πέρα που σε αναγκάζει και ο αντίπαλος να παίξεις το πικ.
1: Αυτό το λογικό που
0: λέει. Και μετά θα πας, ούτε είσαι Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, σε μια δύσκολη έδρα, όπως είναι αυτή του Ηρακλή.
1: Στο
0: Ιβανόφιο. Και δεν θα ρίξεις 90 πόντους, θα σε κόντρα λίγο περισσότερο ο Ηρακλής. Από άποψη θεάματος, σίγουρα χάνεται, γιατί αλλιώς να παίζει απελευθερωμένος ο Φουρνιέ, ο Βεζέκοφ, και αλλιώς να παίζει συγκροτημένα ο Ολυμπιακός. Ναι, μεν κερδίζει το άθλημα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα του συγκεκριμένου παιχνιδιού μεμονωμένα του Ηρακλής Ολυμπιακός, αυτή την αγωνιστική μόνο, αλλά από άποψη θεάματος δεν είδαμε και πολλά πράγματα. Όπως επίσης, εάν αυτό το match γινόταν χωρίς να υπάρχουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει κερδίσει με 170, σου λέγω, τον Ηρακλή. Και πετάει ο Φουρνιέ να κάνει 15 καρφώματα ο Εντζάι, άλλα 15 ο Ντότα Χολ, και να χαρούει και αυτό που είναι στο
1: γήπεδο. Του κινήτρου, ανάλογα με τη διοργάνωση όπως προανέφερες, υπάρχει κούραση. Υπάρχει κούραση. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει πόσα παιχνίδια, Λουκά?
0: Καλά, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε.
1: Δηλαδή, άνθρωπος δεν είναι ο παίκτης, κόπος δεν υπάρχει.
0: Ακόμα είναι ξεκίνημα της περίοδου, δηλαδή, αν μιλάμε τώρα για κόπωση τον Οκτώβριο, θα πούμε το Γενάρη, τον Φλεβάρι. Όμως, είναι αυτό το οποίο πολύ εύστοχα είπε ο Ιωάννης Φράγκος, ότι ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε με το Super Cup της Ελλάδας, που παίξε τους άλλους δύο παιχνίδια Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο, Σάββατο Κυριακή, τα ευρωπαϊκά και όλα τα
1: Super Cup Ευρώπης.
0: Super Cup, όλα αυτά αναγκάστηκε να παίξει σε 7 μέρες 5 παιχνίδια. Δηλαδή, σε 8 μάλλον, δηλαδή, ούτε 24 ώρες, που λέει ο λόγος.
1: Αδιανόητο
0: για αθλητή. Δηλαδή, δεν κάνει και αποκατάσταση.
1: Μου κάνει τεράστια εντύπωση το εξής, γιατί λέγαμε για το καλεντάρι. Εγώ, όσο μεγάλωνα, όταν ήμουν 10-12 χρονών και πήγαινα σχολείο, έβλεπα τον Ολυμπιακό του Ιβκοβιτς, τον Ολυμπιακό του Πίνι Γκέρσον, παίζαμε παιχνίδι Ευρωλίγκας κάθε 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και τώρα παίζουμε κάθε 3 μέρες παιχνίδι Ευρωλίγκας. Κοίταξε να δεις πώς έχουν αλλάξει οι εποχές και τι γίνεται όσον αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα αυτή την περίοδο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η είδηση ανακεφαλαιώνοντας είναι ότι απέρριψαν το NBA οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Θα πάνε σε αναδιοργάνωση της διοργάνωσης, αναδιάρθρωση της διοργάνωσης, όπου οι 20 ομάδες θα γίνουν 24. Πράγμα που σημαίνει ότι στις 20 ομάδες οι 19 επί 2, 38 αγωνιστικές,
1: 23 επί 2, 46 αγωνιστές η regular season. Βάλε τα play-offs, βάλε τα play-ins. Να πούμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να μας στείλουν οποιοδήποτε μήνυμα επιθυμούν στον αριθμό Viber 6951-904-904. Και εννοείται, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση με τους ακροατές μας, οποιαδήποτε απορία έχουν. Εμείς είμαστε δημοκρατική εκπομπή, Λούκα.
0: Πάντα.
1: Δεν έχουμε θέμα.
0: Πάντα. Δεν τον αφήσετε να μιλήσει, Δημήτρη. Λοιπόν, μιας και είμαστε σε περιβάλλον Ευρωλίγκας, να πούμε ότι έχουμε πλέον μπροστά μας και την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης, όπου νομίζω ότι το γεγονός είναι πως ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά θα παίξει Ευρωλίγκα σε γήπεδο που δεν θα είναι εδώ πέρα στον Πειραιά. Δεν θα παίξει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Φιλοξενείται στην Στανούλα Αρίνα από την ΚΑΕ ΑΕΚ. Θα παίξει όλα τα παιχνίδια για την Ελλάδα και την Ευρώπη ως γηπεδούχος με χρυσό του να είναι έτοιμο το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βάσει προγραμματισμού αυτά που τα οποία γνωρίζουμε, αλλά τώρα ξέρετε, με κατασκευές, ανακατασκευές, είναι και δημόσιο το γήπεδο, δηλαδή μπορεί να το έχει ο Ολυμπιακός, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται διαγωνισμοί κτλ. Κτλ, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση, είδατε ότι όλα αυτά πάνε λίγο πιο πίσω τον προγραμματισμό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι μέχρι το Γενάρη ο Ολυμπιακός θα παίζει στα Νολιώσια.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο το Φεβρουάριο να αγωνίζεται στο στάδιο.
0: Μπορεί να πέσει το Φεβρουάριο, μπορεί να πέσει το Μάρτιο. Όταν μιλάμε όμως για έργα, παρά το γεγονός ότι τα χρήματα υπάρχουν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται η ανακατασκευή μάλλον του ΣΕΒ δεν γίνεται από το κράτος, γίνεται από την ίδια την ΚΑΕ Ολυμπιακός, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να κολλήσουν. Μια μέρα καθυστέρηση μπορεί να σημαίνει χρονικά μια εβδομάδα παραπέρα την επιστροφή του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός τελειώνει το 26 και η αρχή του 27 εκτός Πειραιά, εκτός Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Πρώτο μάτς στο οποίο όλοι μας θα ζήσουμε αυτή την νέα κατάσταση είναι με την Ανατολή ΕΦΕΣ, παιχνίδι το οποίο θυμίζω ότι θα μεταδοθεί απευθείας από το σταθμό μας σε 9 και 4 το βράδυ της Παρασκευής, σε περιγραφή του Φώτη Μελιώτη, εδώ στο στούντιο σχόλιο Φράνκο Νάκη, συντονισμός Βαγγέλη Χατζικοσταντή. Ο Παναθηναϊκός παίζει μια μέρα νωρίτερα, την Πέμπτη, που δέχεται την Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει βγει εκτός συνόρων στο ξεκίνημα
1: τέταρτο της. Τέταρτο σερί εντός έδρας μάτς.
0: Έτσι ακριβώς. Τέταρτο σερί εκτός έδρας μάτς. Ο οποίος Παναθηναϊκός, τι να δούμε, δεν θυμάμαι για το πρόγραμμα.
1: Το πέμπτο.
0: Πέμπτο πάει στο Βελιγράδι, 13 του
1: Οκτώβρη. Απαιτητικό μάτς αυτό. Απαιτητικό.
0: Ναι. Ολυμπιακός ξαναταξιδεύει.
1: Με την Παρτίζα να αγωνίζει το Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι.
0: Πάει Ισπανία, πάει στην Βαλένθια. Και μετά έχει πάλι μένει Ολυμπιακός Ισπανία για το μάτς στο Παλάου Μπλαουγκράνα στις 16 Οκτώβρη. Νομίζω 20-21 Οκτώβρη, πότε ξαναπαίζει ο Ολυμπιακός Ανέλα Αρίνα. Πράγμα 23 Οκτώβρη με την Φενέρ. Ολυμπιακός, ο οποίος τα περισσότερα, ο Παναθηναϊκός έχει τα περισσότερα στον πρώτο γύρο εκτός. Αν και δεν είναι και καθρέφτης, να πούμε, ο ένας γύρος με τον άλλο. Αλλά σίγουρα είναι πιο βολικό το πρόγραμμα.
1: Σίγουρα όμως κάθε μάτς είναι φωτιά. Σίγουρα.
0: Δηλαδή, ναι, απλά ο Ολυμπιακός τώρα ξεστεί, έστω και αν έχει χάσει στην Ιταλία, στην Πολώνια, το γεγονός ότι έχει βγάλει δύο εκτός έδρας μάτς νικηφόρα, εκ των οποίων μία νίκη εκτός έδρας είναι στο Κάουνας, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή, θυμίζουμε ότι στο Κάουνας κάναμε ήττες τα προηγούμενα χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά τα φρέσκα κουλούρια που λέει και ο Βαγγέλης Χατζηκοσταντής σχετικά με το μπάσκετ. Όσον αφορά βέβαια, να δώσουμε λίγο και το πρόγραμμα της Α1.
1: Τη στοίχημα GBL.
0: Της στοίχημα GBL για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Ελλάδας. Η δεύτερη αγωνιστική, η οποία έχει Περιστέρι Ηρακλή, έχει Μαρούσι Μύκονο, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, Καρδίτσα Ιαπωνική, Βίκος
1: Φάλκονς.
0: Φάλκονς
1: ωραίες ονομασίες έχουν οι συλλόγοι. Μ' αρέσουν. Ωραίες ονομασίες έχουν.
0: Γιάννη, να πας περιπτώσει.
1: Βίκος Φάλκος.
0: Άρης ΑΕΚ, Προμηθέας Βίκος, Παναθηναϊκός Άκτορ και Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή με σημερινό παιχνίδι στη μία το μεσημέρι στην Σανέλα Αρίνα και κλεισμένο το θυρών, χρωστάει τιμωρία από πέρσι, το ξεχνάμε, με τον κολοσσό Hotels Collection. Αυτά, το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό της εκπομπής έφυγε με μπασκετάκι. Αύριο θα έχουμε Φράνκο Νάκιτς για να μπαίνουμε στις αριθμούς Ευρωλίγκας. Πάμε τραγούδι, το οποίο διαλέγει ευθύς αμέσως ο Δημήτρης Παπαδάκης. 3 η ώρα ακριβώς διαφημιστικούλια και ερχόμαστε αμέσως μετά για να ανοίξουμε τον φάκελο ντέρμπι. Από εδώ και πέρα βέβαια συζητάμε πάρα πολύ για το προσεχές πολύ μεγάλο παιχνίδι της Στίχημαν Σούπερ Λίγκας, το πρώτο ντέρμπι αιωνίων με φόντο την μπάλα του ποδοσφαίρου για την εφετινή αγωνιστική περίοδο εδώ στο Καραϊσκάκη, Κυριακή 9 η ώρα, και αυτό το παιχνίδι σε απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας. Όταν λέμε ραδιοφωνική μετάδοση εκπομπές, μην ξεχνάτε ότι αν φύγετε για Σαββατοκύριακο και είστε οπουδήποτε και αν είστε σε όλο
1: τον δρόμο, μπορεί να είναι ο κόσμος.
0: Πρέπει να πας για δουλειές στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία. Κανάλι 1.gr.
1: Παγκόσμια ευέλεια.
0: Έτσι ακριβώς, μέσα από το διαδίκτυο και από το live24.gr. Στέλνετε μηνύματα, κανάλι 1. Συγγνώμη, κανάλι 1.gr.
1: 6951-904-904.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τα έπιπλα Αμβρουσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβρουσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβρουσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλησπέρα στον κύριο Μουσελή. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Αντευχόμαστε. Καλό μεσημέρι. Καλά να είστε. Σε όλους εσάς, καλησπέρα στον Δημήτρη από τον Νέο Κόσμο. Ο Δημήτρης πρέπει να με είχε πάρει σήμερα κάποια στιγμή τηλέφωνο. Με φώναξε από την αίθουσα σύνταξης. Αλλά κάτι έκανα. Δημήτρη, ζητώ χίλια συγγνώμη. Προφανώς κάτι θα ήθελα να ρωτήσω για τα αεραστεχνικά του Ολυμπιακού, γιατί έχει σήμερα δύο παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά σε πόλο και σε βόλεϊ γυναικών. Καλησπέρα στον Αντώνη τον Βάλβη. Δεν έχει μάτς κάποιο αεραστεχνικό του Ολυμπιακού, γιατί συνήθως ο Ιωάννη ο Αντώνης, αν δεν κάνει περίπατο κάπου στο Θησίο ή εκεί πέρα κέντρο Αθήνα, Νέο Κόσμο, Κουκάκι, ακούγοντας το κανάλι 1, πηγαίνει και μας ακούει. Προχθές έβλεπε hardball και μας ακούει μέσα στο hardball του Ολυμπιακού. Στον δρόμο μας άκουγε ο Βαγγέλης, ο οποίος ήταν. Βρήκατε εμφανίσεις.
1: Δεν σε άκουγα στον δρόμο γιατί ήμουν από το μηχανάκι και δεν μπορούσα να σε ακούσω.
0: Πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις.
1: Αλλά έτρεχα. Σ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις.
1: Κάτσα, να τις δείξω και στον Ιωάννη, να μας πει τη γνώμη του. Θέλω να μας πει τη γνώμη.
0: Είναι εμφανίσεις που.
1: Α, γιατί σε βλέπω ότι κοιτάς το Λουκάρι.
2: Όχι, θέλω.
0: Είναι εμφανίσεις τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά για το φιλικό παιχνίδι το οποίο θα δώσουμε απέναντι στους βετεράνους του Ολυμπιακού τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, στο γήπεδο του Μοσχάτου.
2: Και μάλιστα έχω άτομα που θέλουν να παραστούν στις κερκίδες.
0: Και να έρθουν και να στηρίξουν, το βασικότερο να στηρίξουμε όλοι μαζί το έργο.
2: Θα σου φέρω άτομα δηλαδή. Για κερκίδα.
0: Πρέπει και άτομα.
2: Όχι, ειλικρινά το λέω.
0: Εσύ θα λες το εξής και θέλω όλοι σας αυτό να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Θέλω να στηρίξουμε όλοι μαζί, γιατί γι' αυτό το κάνουμε, και τον όμιλο εθελοντών κατά του καρκίνου, το αγκαλιάζω, το οποίο είναι ένα σύλλογος, ένας όμιλος ανθρώπων που πραγματικά προσφέρει έργο. Για αυτό το σκοπό θα παίξουμε, θα τσαλακωθούμε εμείς, ή όσοι παίξετε, εν πάση περιπτώσει, απέναντι στους βετεράνους του Ολυμπιακού, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολο, ένα πάρα πολύ δύσκολο απόγευμα. Πρακτικά για όλους.
2: Βετεράνοι Ολυμπιακού, ποια ονόματα εννοούμε, ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι μας?
0: Θα είναι από τον Χρήστο Αρβανίτη, τον Κοκολάκη, τον Τσιαντάκη, μέχρι και νεότερους. Λουτσιάνο. Καοκοτίτσα, Σινισαγκόγκιτς. Ναι.
2: Oh.
0: Λοιπόν, όποιος, κανείς δεν θα πηγαίνει, σας το λέω από τώρα, να μαρκάρει τον Λουτσιάνο. Και βέβαια, να πω το εξής. Προσοχή, όποιος είναι man to man με τον αρχηγό της ομάδας, τον Νίκο Βαβακούλα.
3: You foul, you πολλά.
0: Είναι καταπληκτικό παιδί ο Νίκος. Να πούμε ότι.
2: Τερματοφύλακας των βετεράνων του Ολυμπιακού, ποιος θα είναι?
3: Ο Αρβανίτης
0: και ο Κώστας Καλτσάς. Λοιπόν, ωραίες εμφανίσεις. Βαγγέλη, μπράβο σας.
1: Εντάξει, καλή είναι το.
2: Εγώ δεν είδα
1: το παλέψα, να τις δεις μετά.
0: Είναι surprise για εσένα.
1: Λοιπόν.
0: Είναι surprise.
1: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ναι, τρέχαμε λιγάκι, είμαστε σε μια εγρήγορση, γιατί ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση. Αλλά προσπαθούμε να είμαστε κι εμείς έτοιμοι όσο γίνεται για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό.
2: Με
1: πιανού
2: κλαμπ μοιάζουν οι εμφανίσεις μας? Με πιανού κλαμπ.
0: Μπλε είναι, Πειραιάς, θάλασσα.
1: Κοντά στην Ίντερ μου. Δεν είναι ακριβώς μπλε, είναι μαύρο το σορτσάκι αυτό.
0: Ναι, θυμίζει πολύ Ίντερ.
1: Είναι μαύρο με μπλε από πάνω και έχει κάτι αποχρώσεις.
0: Θα
1: σας αποκαλύψω.
2: Α.
1: Κοίταξε, η επιλογή δική μου ήταν αυτή.
2: Ατρομήτο μου θυμίζει.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι Ίντερ, αυτό που σου λέει.
1: Είναι εσύ, μαύρο είναι το σουτσάκι. Είναι μαύρο αυτό, μπλε και έχει.
2: Μαύρες
1: αποχρώσεις.
0: Ή Αταλάντα, κάπως έτσι.
1: Και μπλε, ναι, ο Κορτιάναρος.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Μιας και μιλάμε για αυτό το θέμα, πάμε σε ένα παρεμφερή θέμα πριν πάμε στα αγωνιστικά του ντέρμπι. Καθώς σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ, εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ένας καλός φίλος πρώτα απ' όλα, με έναν και σειρά μου δηλαδή, μαζί σχεδόν έχουμε ξεκινήσει, χιλιάδες ώρες κυριολεκτικά από το 91-92 και μετά μέχρι τώρα, πόσα χρόνια είναι που είμαστε στα ίδια δημοσιογραφικά έντρανα, στα
2: 35 χρόνια
0: με τον Νίκο Γαμπαλά, ο οποίος κάνει ακόμα μία εκδοτική, έχει ακόμα μία έκδοση για τον Ολυμπιακό, γιατί είχε αυτές τις ηλεκτρικές εκδόσεις με τα στατιστικά, με αγώνες ποδοσφαίρου, τον Χρυσό Θρύλο. Αυτή τη φορά ο Νίκος έγραψε τη γέννηση ενός θρύλου. Κυκλοφορήσει το βιβλίο από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Είναι μια Είναι ένα βιβλίο για τον Ολυμπιακό τελείως διαφορετικό από τα εκατοντάδες που έχουν γραφτεί όλες αυτές τις δεκαετίες. Θα μας το παρουσιάσει και θα μιλήσουν τρεις πολύ μεγάλες μορφές της ερυθρόλευκης οικογένειας.
2: Ο Κυριάκος Καραταΐδης, ο Τάκης Λεμονής και ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Νομίζω δεν χρειάζεται. Ο Βαγγέλης Αυγουλάς θα είναι αυτός ο οποίος σας συντονίζει. Θα προβληθεί και ένα βίντεο σε ιδέα και σενάριο του Νίκου Πουρσανίδη και σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου. Μουσικά θα πλαισιώσει την βραδιά ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Όσοι δεν βρεθείτε, είναι στην κεντρική σάλα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, δηλαδή είναι ελεύθερη είσοδος για όλους. Μπορεί να πάει ο καθένας από εσάς. Τώρα, αν πάει ο καθένας από εσάς που μας ακούτε, που είσαστε χιλιάδες, να χωρέσετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσοι μπορείτε και θέλετε να ακούσετε στιγμές, να δείτε πράγματα διαφορετικά, πέφτε στα βιβλιοπωλεία. Ο Νίκος, ο οποίος φιλοξενήθηκε σήμερα το πρωί στο πρωινό μας ενημερωτικό μαγκαζίνο, στον Γιώργο Σαραντάκο, θα ακούσουμε έτσι ένα πολύ μικρό κομμάτι, απόσπασμα από αυτά τα οποία είπε εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά για τη γέννηση ενός θρύλου που παρουσιάζεται σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και φυσικά θα είναι και ο οικοδεσπότης, ο δήμαρχος Πειραιά και αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Γιάννης Μοράλης.
4: Για το βιβλίο «Γέννηση ενός θρύλου» που κυκλοφορεί εδώ και δύο εβδομάδες από την Ελληνοεκδοτική, προσπάθησα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας πολλών χρόνων, να αποτυπώσω τη διαδρομή της ίδρυσης του Ολυμπιακού, ξεκινώντας από το 1922, όταν ο Νότης Καμπέρος φύτεψε το σπόρο για τη δημιουργία μιας νέας ομάδας στον Πειραιά, που ουσιαστικά θα ένωνε τον Πειραιά με το όνομα Ολυμπιακός. Η ομάδα ιδρύθηκε μετά από τρία χρόνια στις 10 Μαρτίου του 1925 και το βιβλίο φτάνει μέχρι το 1931, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελλάδος. Υπάρχουν πολλά ντοκουμέντα, φωτογραφίες, έγγραφα που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και ιστορίες οι οποίες δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό και τις αποτυπώνω με τη μορφή μυθοπλασίας, προκειμένου το βιβλίο αυτό να μπορούν να το διαβάσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πραγματικά πολλές ιστορίες που δεν τις γνωρίζει ο κόσμος. Απόψε έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε το βιβλίο στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είναι μια παρουσίαση διαφορετική, θα έχει πολλές εκπλήξεις. Θα ξεκινήσει με ένα τραγούδι που έχει γράψει ειδικά για το βιβλίο ο πολύ γνωστός συνθέτης, ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Θα ταξιδέψει από την Ίνδρα ο γιος του Γιάννη Ανδριανόπουλου, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, γιος εκ των ιδρυτών της ομάδας του Ολυμπιακού, που με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκε να έρθει και να είναι απόψε κοντά μας. Και θα προβληθεί ένα βίντεο που ετοίμασε ο πολύ γνωστός σκηνοθέτης, ο Βασίλης Θωμόπουλος, και το σενάριο το έχει ετοιμάσει ο Νίκος Πουσανίδης, ο αδελφός του Ηλία, που έχει παίξει τον Ολυμπιακό, έχει φορέσει το βεδαχείο του Ολυμπιακού ο Ηλίας.
0: Καλό ταξίδι να είναι το βιβλίο του Νίκου Γαβαλά. Τώρα πριν από πολύ λίγα δευτερόλεπτα, μια και είμαστε έτσι στο παρελθόν του Ολυμπιακού, ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ένα βίντεο με την επίσκεψη του Ζιωβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα, το αγαπημένο Ζιο, των φίλων του Ολυμπιακού, στο μουσείο της ομάδας, στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης, και επειδή έρχεται και το ντερμπάκι, εντός εισαγωγικών, ντερμπάρα, το πρώτο πολύ μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ανάμεσα στους δύο αιώνιους, έχει επιστροφές στο Ρέντι, επιστρέφουν, και μάλιστα το πιο σημαντικό είναι ότι οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν έχοντας πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο μόνος ο οποίος δεν έχει παίξει πάρα πολύ είναι ο Πέντερσεν με την Εθνική Νορβηγίας, ο οποίος μέχρι τώρα πρέπει να έχει παίξει 17-18 λεπτά. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πάρει και φανέλα βασικού.
2: Είναι σε καλό ρυθμό δηλαδή.
0: Είναι σε καλό ρυθμό. Χθες ο Γιάννη Μουσουκ έβαλε γκολ στο
2: παιχνίδι Ουκρανία-Ουγγαρία. Το 1-2 τελικό σκορ. 2-1 υπέρ της Ουγγαρίας.
0: Ακριβώς. Στο Βοσνία Ερτζεγοβίνη, που ήταν και το τελευταίο του Τζέκοτζεν, ναι.
2: Δεν αγώνησε ο Τζέκο χθες.
0: Τελείωσε την καριέρα του.
2: Με τη Βοσνία δεν αγώνησε ο Τζέκο. Κορυφή τον Νταμπάκοβιτς.
0: Όχι, δεν έπαιξε.
2: Και τον Ντεμίροβιτς.
0: Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Τζέκο.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Θα το
0: θυμάμαι. Έπαιξε, εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία για τον Ολυμπιακό είναι ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος παίζει δεξιά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, το δω λίγο το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι τριάδα πίσω στην άμυνα που παίζουν οι Βόσνοι ή αν παίζει καθαρό ήμο δεξί μπακ. Πάντως σε ακόμα ένα μάτι ήταν καλός. Και είχαμε και εμφύλια ενδοοικογενειακή αναμέτρηση. Στις 2 Οκτώβρη ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Έντιν Τζέκο.
2: Στο 1-1 απέναντι στη Σουηδία.
0: Λοιπόν, γιατί έβλεπα ένα αφιέρωμα που ετοίμασε ο ίδιος για την τελευταία του εμφάνιση με την Βοσνία Ερτζεγοβίνη. Ο Πόποβιτς με τον Τικνιζιάν στο Μαυροβούνιο Αρμενία 0-0. Ο Πόποβιτς, ο οποίος τα είπε περίφημα, αρχηγός της Αρμενίας, ο Τικνιτζιάν. Φοβερή εμφάνιση με την Παραγουάη, αν και έχασε η Κολομβία, ο Πουέρτα. Αυτός και ο Γκονσάλες έρχονται τελευταία την Παρασκευή, ουσιαστικά πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή μισή προπόνηση. Δεν ξέρω αν μπορούν να υπολογίζονται βασικοί, αν υπολογίζονται και για την αποστολή του κυριακάτικου ντέρμπι. Λίγο πολύ με αυτά τα οποία μαθαίνω από το Ready, είναι κάποιοι παίχτες από αυτούς που έχουν μείνει που θα πρέπει ήδη να θεωρούμε ότι έχουν πάρει φανέλα βασικού. Υπάρχει ένα συνδυασμό στο μυαλό του Ιμανόλ. Τι θα κάνει στη θέση μπροστά στο Center Four.
2: Μάριος ακούγεται. Ότι...
0: ο Μάριος δούλεψε με τους υπόλοιπους νοσοπαιδευτικούς και τα Extreme. Δεν έχει παίξει βασικός. Ο Γιάρεμ Τσούκ έρχεται με καλές εμφανίσεις. Γκολ χθες με την Ουκρανία. Ο Γκονζάλες, ο οποίος είναι παίχτης, ο οποίος κουβάλησε τον Ολυμπιακό επιθετικά μετά το τραυματισμό με του LKB, αλλά έχει το υπερατλαντικό ταξίδι. Εγώ θα δίνω 50-50 πιθανότητες ανάμεσα σε Γιάρεμτσουκ και Μάριους.
2: Εγώ προτείνω τον Μάριους βασικό και αλλαγή το Γιάρεμτσουκ, να πέρασε αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ.
0: Αυτό προτείνεις εσύ.
2: Προτείνω σαν Γιάννης Φράκος.
0: Προτείνω σαν Γιάννης Φράκος. Παίρνουμε το απόσπασμα, το στέλνουμε στο Ready.
2: Τη γνώμη μου, λέω.
0: Ναι, εντάξει. Παίρνουμε την πρότασή σου όμως και τη στέλνουμε στο Ready.
2: Δεν είμαι ο προπονητής προφανώς. Ο Εμμανουέλ Γκουαθίλ γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμένα και από εσένα.
0: Αστείευομαι. Στα άκρα νομίζω ότι θα ξεκινήσουν ο Μαρτίνς με τον Ρόκα. Και τουλάχιστον αυτό το οποίο, παιδιά, ψυχανεμιζόμαστε όλοι που είμαστε έτσι. Μαθαίνουμε έτσι λιγάκι πιο εύκολα τι γίνεται στο Ready. Ψυχανεμίζουμε ότι τον Φορτούνη πιθανότητα δεν τον ξαναδούμε εξτρέμ φέτος. Και τον βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ως δεκάρι, ως καθαρό ήμο δεκάρι. Ή σε μάτς τα οποία θα υπάρχει ευχέρεια, μπορεί να παίζει ας πούμε και δίπλα στον Νέσε.
2: Εγώ επιμένω ότι, ακόμα επιμένω ότι ο Φορτούνης μπορεί να βοηθήσει μεσοεπιθετικά τον Ολυμπιακό και στην επιθετική μετάβαση και στην επιθετική λειτουργία. Τον λέω αυτό γιατί κυκλοφορούν διάφορες κακές γλώσσες που λένε ότι ο Φορτούνης πλέον είναι για απόσυρση. Διαβάζω διάφορα, Λουκά. Διαβάζω διάφορα στα social media.
0: Μετά διαβάζεις. Λοιπόν, οι επόμενες προπονήσεις νομίζω κρίνουν. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι πλήν των γνωστών τραυματιών, δηλαδή του Γιαζίτσι, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και ανεβάζει ρυθμούς. Να πούμε ότι έχουμε και ότι έχει αρχίσει η αντιστροφή με τις διαμπείς στις προπονήσεις. Και ο Ελκαμπέ, ο οποίος έχει χάσει την φετινή χρονιά, έχουν επιστρέψει η Μπέιλι και η Γκουστάβο Σάπα, δηλαδή μίλη ως δυνατόν τα λιγότερα προβλήματα αγωνιστικού επίπεδου. Ο Ιμανόλ σε αντίθεση με τον Νίστρουπ Βαγγέλη, ο οποίος ναι μεν είδε την επιστροφή του Ταμπόρδα στις προπονήσεις, αλλά όπως για το κάνουμε...
1: Και τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Λιβάη Γκαρσία.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ένα παίκτη ο οποίο ξέρει και καλά τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή
1: δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, το έχουμε δει ότι είναι ένα ποδοσφαιριστή με πολλή ποιότητα. Με το που μπαίνει και παίζει ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού, είναι πολύ κομβικό και επιδραστικό στο κομμάτι τη ένταση και τη ενέργεια που βγάζει από τα άκρα ο Λιβάη Γκαρσία. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, μάθαμε και το πρόβλημα. Τη σοβαρότητα του προβλήματος που έχει. Έχει θυλάσει πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Έτσι, μόνο σίγουρο δεν προλαβαίνει τον ντέρμπι. Νομίζω θα λείψει περίπου για ένα μήνα. Κάτι που σημαίνει θα λείψει από δύο παιχνίδια, δηλαδή το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά και δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια θα είναι εκτός, δεν θα είναι δηλαδή στη διάθεση του. Του Νίστρου. Από εκεί πέρα όμως ο Δανός τεχνικός καταλαβαίνετε ότι πλέον θα πρέπει να φτιάξει τα πλάνα του χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι προπονητές πάντα έχουν και πλάν B για τραυματισμούς μετά από εθνικές ομάδες. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, πες το.
2: Πέραν του Τετέι έχουμε και Ραστόντερ και Σίριλ Ντέσσερς.
1: Που επιστρέφουν.
2: Οπότε επιστρέφουν. Οπότε... Ναι. Έχει επιλογές
1: η αλήθεια. Είναι στη συγκεκριμένη θέση. Αλλά είπαμε, ρε παιδί μου, ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει το κάτι παραπάνω με την εκρητικότητά του και με την ποιότητά του
2: ευληγησία.
1: Και με την εμπειρία του. Έτσι, για να δώσει το κάτι παραπάνω, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια που αυτό που έλεγε και πριν ο Λουκάς έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτά τα μάτς. Λοιπόν, στο Κοροπή επέστρεψαν και οι διεθνείς, όπως και στις υπόλοιπες βέβαια ομάδες. Ο Τετέ έχει επιστρέψει, έχει ενσωματωθεί στην ομάδα. Και ο Ταμπόρδα, και αυτή είναι πολύ σημαντική επιστροφή, γιατί και αυτός ήταν να αργήσει να επιστρέψει και να είναι στη διάθεση του Νίστρουμ. Ωστόσο, είναι μια επιπλέον λύση για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, η επιστροφή του Αργεντινού, που δίνει μια επιπλέον λύση για το ντέρμπι. Θετικά είναι τα νέα και για τον Κοντούρη, ο οποίος ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς, συμμετέχει σχεδόν σε όλο το πρόγραμμα. Να δούμε τελικά, βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, θα βλέπουμε και τα πλάνα του Νίστρουμ για το συγκεκριμένο μάτς. Ο Παναθηναϊκός έχει επιλογές, αυτό που έλεγε πριν και ο Ιωάννης, μέσω επιθετικά, προκειμένου και να πατάει πιο εύκολα την περιοχή, αλλά να έχει και παίκτες που σκοράρουν. Εντάξει, είπαμε ότι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες για να δούμε πώς θα δουλέψει περισσότερο πάνω στην ενδεκάδα και το πλάνο που θέλει να ακολουθήσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Νίστρουμ. Έχει αρχίσει η τελική προετοιμασία και θα δούμε βέβαια πώς θα διαχειριστεί την απουσία του Λιβάη Γκαρσία και ποια θα είναι η επιλογή του Νίστρουμ για το match κόντρα στον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι βέβαια που ο Παναθηναϊκός είναι σε πάρα πολύ καλό momentum. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όχι μόνο πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Ολυμπιακός, γιατί εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απραξία.
2: Αυτές οι τρεις εβδομάδες συγγνώμη που παρέμβαιναν.
1: Όχι, ρε φίλε, κουβέντα κάνουμε.
2: Αυτές οι τρεις εβδομάδες διακοπής δημιουργούν μια μορφή, ας πούμε, εισαγωγικά κρυώματος των παιχτών. Δηλαδή, χάνουν τον ρυθμό τους που είχαν πριν. Και πολύ σωστά λέγαμε στο γραφείο ότι αυτή η διακοπή είναι σαν επανέναξη νέα σεζόν τώρα που ξεκινάει πάλι η δράση των πρωταθλημάτων. Οπότε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ακόμα και οι μεγάλες ομάδες, είναι ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστούν τώρα στην επανέναξη.
1: Το σίγουρο είναι ότι το momentum θα ήταν για τον Παναθηναϊκό πριν από την διακοπή αυτή, γιατί ήταν σε πάρα πολύ καλό timing. Η ομάδα έδειχνε ότι πατάει καλά, είχε δέσει, είχε καλή χημεία. Τώρα από εκεί και πέρα,
2: καλά βέβαια, αποτελέσματα, σερία αποτελεσμάτων.
1: Βέβαια, έχει καλή ψυχολογία. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά όπως και να το κάνεις, ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις ότι όπως και να είναι οι δύο ομάδες, σίγουρα δεν είναι μόνο το κομμάτι το βαθμολογικό που θέλουν την νίκη, είναι και το κομμάτι του γοήτρου που λέμε, γιατί είναι ένα ντέρμπι αιωνίων που σίγουρα και οι δύο ομάδες θέλουν να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Πόσο μάλλον βέβαια η πίεση θα είναι περισσότερη στον Ολυμπιακό, γιατί και στην έδρα του παίζει και στο σπίτι του παίζει. Αλλά από εκεί και πέρα βέβαια θέλει να περάσει και ένα μήνυμα μετά τα όλα όσα έχουν γίνει μετά εποχή με τη Λίμπαρ, ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει επιστρέψει στο κομμάτι της διεκδίκησης του πρωταθλήματος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Παιδιά, έχουμε μια πάρα πολύ ευχάριστη ειδήση από τη Θεσσαλονίκη και για μένα κάθε επιστροφή σπουδαίου ποδοσφαιριστή στις προπονήσεις μετά από τραυματισμό είναι σημαντική. Επέστρεψε ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είχε τραυματιστεί. Δεν έχει παίξει καθόλου φέτος το παιδί.
2: Ναι. Πότε τραυματίστηκε, για πόσο διάστημα ήταν εκτός?
1: Καραμίνα.
0: Παραπάνω.
2: Παιδιά, μετά από πέντε μήνες.
0: Πέντε μήνες έχει χάσει.
1: Καλά, πέντε μήνες είχε την προετοιμασία όλη. Ρε, φίλε.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Έχει χάσει την προετοιμασία. Πέντε μήνες έχει.
2: Τι τραυματισμό είχε πάθει το Σπότο?
0: Στο γόνατο.
2: Στο γόνατο.
0: Λοιπόν, επέστρεψε, έκανε προπόνηση το παιδί, οπότε από.
2: Πολύ θετικό αυτό νέο για τον ΠΑΟ και για το σύλλογο του ΠΑΟ θετικό νέο και για του φίλου του ΠΑΟ θετικό νέο. Αναμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Κύριλ Ντεσπότοφ στην πάνωδό του.
0: Λοιπόν, τα αποτελικό τι έχουμε?
1: Λοιπόν, θυμάσαι που τα λέγαμε και χθες.
0: Βρέθηκε
2: η Ανδριάλη δυστυχώς. Έδιωξε εισαγωγικά τον
1: προπονητή. Δεν είναι έτσι, όχι, δεν είναι έτσι. Ίσως ήταν, ρε παιδί μου, δεν ήταν το αποτέλεσμα τόσο. Γιατί μου δίνει το χέρι, βέβαια οι ακροατές δεν έχουν εικόνα να βλέπω τι μου κάνεις.
2: Μην λέμε σε ακροατές.
1: Γιατί

0: ρε παιδί μου, κάπου να φαίνεται. Δηλαδή, εγώ δυστυχώς δεν έβλεπα την ομάδα να εξελίσσεται από παιχνίδι σε παιχνίδι και αγωνιστική σε αγωνιστική. Και αυτό έχει ξεκινήσει και από τα φιλικά παιχνίδια, που πραγματικά με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, για να καταλάβετε πάρα πολύ απλά, ότι ο Εθνικός με το που ξεκίνησε, το πρώτο φιλικό που είδα εγώ ήταν με τον Εθνικό Αστέρα. Θα μου πεις φιλικό. Δεν έχει να κάνει στο φιλικό παιχνίδι. Βλέπεις και κάποια στοιχεία που έχει ο προπονητής στο μυαλό του να περάσει την ομάδα, την ταυτότητα που θέλει να περάσει την ομάδα. Λοιπόν, με τον Εθνικό Αστέρα μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης κατά διαστήματα μου άρεσε η ομάδα. Δηλαδή, αν μπορούσα να σου μεταφέρω να καταλάβεις ότι ήταν στο 6 η ομάδα, στο περίπου, και τώρα όσο περνούσαν τα παιχνίδια, μέχρι και το παιχνίδι με την Αμφιάλη, η ομάδα ήταν στο 3.
1: Φαινόντουσαν οι αδυναμίες ομάδας.
0: Αυτό κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό βέβαια σαφώς είναι θέμα, αφορά τον προπονητή. Νομίζω ότι και η δηλώση που έκανε ο Κιλίας Κότσιος μετά το παιχνίδι με την Αμφιάλη, που θα λέγαμε ότι έριξε τον μπαλάκι στον καιρό, στον αγωνιστικό χώρο, στον κόσμο, στην πίεση που είχε, στην απειθαρχία που είχαν οι παίκτες. Δηλαδή, υπόθηκαν πολλά πράγματα που μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Αποποιήθηκε δηλαδή, ας πούμε.
0: Και αυτό είναι εξής. Πολλές φορές, ρε παιδί, ένας προπονητής, όταν μεσαγωγικά καταλαβαίνει ότι δεν τον χωράει πλέον η ομάδα, κάνει αυτές τις δηλώσεις και καταλαβαίνουμε όλοι ποιο θα είναι το φινάλε σε μια τέτοια υπόθεση.
1: Πιθανώς αντικαταστάσεις, ποιος ακούγεται?
0: Κοίταξε, ονόματα δεν ξέρω. Έτσι, έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει να πούμε. Γιατί...
2: Επειδή το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο. Μάτσε με το Γάλεο, στην Πετρούπολη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτό που, η επίσημη ενημέρωση του Εθνικού είναι ότι στο παιχνίδι με το Γάλεο θα υπάρχει υπηρεσιακός προπονητής που είναι ο Μαγαλάτσης Χατζιαλέξης, λοιπόν, που είναι τεχνικός διευθυντής. Αλλά...
2: Θέλω να ρωτήσω, να πω μάλλον, έτσι μια σκέψη θα κάνω. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, και το έχω δει έτσι, ας πούμε, και σε ομάδες και της Super League και τα λοιπά, είναι στην άκρη του πάγκου ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης, υπηρεσιακός.
0: Ο οποίος είναι
2: τεχνικός διευθυντής.
0: Αλλά έχει και...
2: Ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος Πειραιώτης, προπονητής της οικογένειας.
0: Με πλούσιο βιογραφικό, με μια διαδρομή.
2: Κερδίζει ο Εθνικός, δείχνει στοιχεία ανάκαμψη και όλα τα υπόλοιπα. Αλλάζει εκεί πέρα. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές, πολλές φορές αυτό το οποίο ισχύει και όταν έχεις ως υπηρεσιακό έναν κανονικό προπονητή, είναι και αυτό που λέμε ουδέμονιμότερο του προσωρινού.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι όμως ότι ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης είναι τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή έχει αρμοδιότητα, έχει ρόλο στον Εθνικό. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο θα αφήσει το συγκεκριμένο ρόλο για να γίνει προπονητής. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν θέλει και ο ίδιος να καθίσει στον πάγκο. Δεν το γνωρίζω.
1: Συμφωνείτε με την άποψη που έχουν διάφοροι συναδέλφοι μας στον χώρο που λένε, ισχυρίζονται, ότι όταν φεύγει ένας προπονητής, μια ομάδα τα πάει καλά και φεύγει ένας προπονητής. Ο επόμενος είτε είναι υπηρεσιακός είτε είναι μόνιμος, στο επόμενο παιχνίδι θα παίξει καλύτερα η ομάδα?
2: Πολλές φορές αυτό δεν κάνει.
0: Γι' αυτό γίνεται και η αλλαγή προπονητή, για να υπάρχει ένα ηλεκτροσόκ.
1: Ένα ηλεκτροσόκ. Οπότε καταναγκαστικά παίζει καλύτερα η ομάδα στο
2: πρόγραμμα. Δεν είναι πάντα οι προπονητές. Οι προπονητές απλά, αν αλλάξει 10 και 12 παίκτες, αλλάζει.
1: Απλά και εγώ από την μικρή εμπειρία που έχω, δεν έχω δει ποτέ μετά από απομάκρυνση προπονητή στο επόμενο παιχνίδι να παίζει χειρότερα η ομάδα από την πριν.
2: Άλλαξε ο Ολυμπιακός προσφάτως προπονητή και έχασε στην πρεμιέρα του Ιμανούλη από τον Όφη με ένα 0 στο Καραϊσκάκη.
1: Γίνεται δηλαδή. Okay.
0: Εντάξει, τώρα επιμένω όμως ότι είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό κοντά στο Εγάλεο. Να απαντήσω σε αυτό που λέγατε για κάποια ονόματα. Ναι, έχουν διαρρεύσει κάποια ονόματα. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι υπήρχε μια συνάντηση το πρωί με ένα συγκεκριμένο προπονητή. Δεν γνωρίζω το όνομα, θα το έλεγα. Δεν το γνωρίζω. Ήταν σε πολύ πολύ καλό κλίμα η συζήτηση. Ενδεχομένως μπορεί και σήμερα να ανακοινωθεί. Δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω εγώ σύμφωνα με τον επίσημο Εθνικό είναι ότι την Κυριακή η ομάδα θα πάει με υπηρεσιακό προπονητή που είναι ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια, ναι, μπορεί να λειτουργήσει και θετικά, μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά. Το κακό είναι ότι η ομάδα, επαναλαμβάνω, σε ό,τι αφορά την εξέλιξή της μέχρι τώρα και στα φιλικά παιχνίδια και στα επίσημα παιχνίδια, δυστυχώς δεν ήταν θετική.
1: Ο Εθνικός λόγο... εμφανίζει αδυναμίες αμυντικά ή επιθετικά, επειδή δεν έχω δει την ομάδα ακόμα.
0: Πρέπει να μου και επιθετικά αντιμετωπίζει κάποιες. Πιο πολύ επιθετικά νομίζω. Γιατί
1: έχει κάποια, θέματα, δηλαδή.
0: Έχει κάποια θέματα στην αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες, απλά δεν μπορεί να τις τελειώσει εύκολα. Και από εκεί πέρα έχει και θέματα δημιουργίας, έχει και θέματα κυριαρχίας, έχει και θέματα στο κομμάτι.
1: Ανασταλτικά όμως είναι εντάξει. Ανασταλτικά. Το καταλαβαίνω.
0: Ναι, εντάξει, ανασταλτικά ναι, δεν έχει θέματα.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει θέματα. Ανασταλτικά. Πιο πολύ νομίζω δημιουργικά έχει θέματα και επιθετικά. Εκεί νομίζω ότι έχει εστιαστεί το πρόβλημα του Εθνικού.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όσο νου που νομίζω θα έχουμε εξελίξεις. Σήμερα, μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο το πρωί. Αλλιώς, αν νομίζω.

0: Μέχρι αύριο το πρωί δεν ανακοινωθεί προπονητής. Μέχρι και την Κυριακή θα πάει με τον Μαγκάτη Χατζιανίκη.
1: Λοιπόν, οι δικέ μου πληροφορίες. Εντάξει. Ναι. Από τι δικέ μου πηγές. Τριγύρω από τον Εθνικό. Κάνουν λόγο ότι ούτως ή άλλως, ό,τι και να γίνει, Κυριακή, μέχρι την Κυριακή δεν θα υπάρξει αλλαγή προπονητή.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει το δικό μου. Έτσι,
2: προκειμένου να μεληθεί μια αφελή πολλή απόφαση. Προκειμένου να μεληθεί μια πολλή
1: ναι,
2: απόφαση.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, Λουκά, ακού να δεις τι γίνεται.
1: Υπάρχουν και δύο τάσεις. Υπάρχει η τάση αυτή ότι πάμε σε αυτό το παιχνίδι όσο έχουμε. Και υπάρχει και η τάση η οποία λένε, ότι, λένε και λέγεται με αλφαγιώτα, λέγεται προς τον κύριο Κουλούρη, ότι επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το μάτς με το Εγάλεο, ότι θα πρέπει άμεσα να.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Άκου να δεις τι γίνεται.
1: Γιατί
0: τώρα
1: δεν είναι παιχνίδι παίξει γέλασε. Άκου, για πολλούς λόγους.
0: Μπορεί να είμαστε ακόμη μόλις την τρίτη αγωνιστική, αλλά τι γίνεται τώρα. Αν το Εγάλεο καταφέρει και κερδίσει τον Εθνικό, πάει στο συν 5. Τρίτη αγωνιστική, νωρίς, αλλά όπως και να το κάνεις όμως, και μιλάμε για το Εγάλεο που είναι μια ομάδα που πολλοί θεωρούν είναι εκ των φαβορί για την πρώτη θέση. Βέβαια, το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής είναι ένα μαραθώνιο. Είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη φάση. Δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή και πέντε βαθμοί να είναι ο άλλος. Έχεις μετά τη δεύτερη φάση που θα είναι αυτό το μίνι πρωτάθλημα των έξι ομάδων που okay, θα κουβαλήσουν τους βαθμούς από την κανονική περίοδο. Αλλά εντάξει, okay, θα είναι δύσκολα παιχνίδια και δυνατά παιχνίδια.
2: Για πόσους αγωνιστές μιλάμε στην Γάμα Εθνική?
0: Τι είναι συνολικά μέχρι τώρα?
2: Συνολικά.
0: Πολλές, ρε. Πολλές.
1: 40-45.
0: Είναι η κανονική περίοδος. Είναι μετά τη δεύτερη φάση που είναι οι πρώτες έξι ομάδες από κάθε όμιλο που θα παίξουν ένα μίνι πρωτάθλημα. Και ο πρώτος θα παίξει την τρίτη φάση και τελική που είναι τα μπαράζ ανόδου με άλλες τέσσερις ομάδες.
1: Κάτσε να διαβάσει την προκήρυξη.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, είναι δύσκολο.
2: Γιατί εγώ δικαιούμαι Super Better League 2 που είχαμε και αγωνιστική δράση χθες.
1: Ναι, για πες.
2: Είχαμε τρεις αναμετρήσεις. Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς, ισοπαλία 1-1. Το παιχνίδι αυτό, ουσιαστικά στο παιχνίδι αυτό, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις το 11ο λεπτό με τον Τσαπακίδη. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν παράτησαν το παιχνίδι και εν τέλει βρήκαν τον γκολ ισοφάρισης στο 85 με τον Κρυπαράκο. Με αυτό το σκορ η ομάδα από το Ιόνιο πήρε το δεύτερο της βαθμό στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τους 5 και είναι στην 8η θέση. Επίσης είχαμε λευκή ισοπαλία μεταξύ ΠΑΟΚ Β και ΛΑΣ Σύρου. Στο πρώτο ημίχρονο αυτής της αναμέτρησης δεν υπήρξαν συμπαντικές ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες, με το δικέφαλο όμως ήταν η ομάδα που είχε τον έλεγχο και την κατοχή. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι είχαν και πάλι την υπεροχή, ωστόσο δεν το εκμεταλλεύτηκαν, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να λήξει 0-0. Και τελευταίο μάτς της χθεσινής ημέρας είχαμε το ΝΕΣ στο Χρυσούπολης με τη Μαρκό, 2-1 υπέρ της Μαρκό το σκορ. Στα του μάτς η Μαρκό προηγήθηκε στο 25ο λεπτό, μετά από εκτέλεση εικόνα του Μεντόζα και αναστάτωση στην περιοχή των γηπεδούχων, ο Ιβάν Μίλερ, ο οποίος είπαμε Ιβάν Μίλερ, θυμίζει Γερμανός το όνομα, αλλά είναι Αργεντίνος.
0: Ναι.
2: Πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με προβολή έκανε το 0-1. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι πίεσαν και στο 67 ισοφάρισαν. Ο Σαπουτζής από εκτέλεση φάουλ σε καλό σημείο.
1: Ναι, ο γιος Σαπουτζή, να πούμε.
0: Και είναι και παιχτάρα μεγάλη.
1: Παιχτάρα, ήταν και στον Ολυμπιακό.
0: Και είναι πιτσιρικάς, νομίζω.
2: Στον Έστο Χρυσούπολης, μάλιστα. Μετά από εκτέλεση φάουλ Σαμπουτζή σε καλό σημείο και με εξαιρετικό χτύπημα, νικήθηκε ο Έξαρχος και έγινε το 1-1. Η χαρά των γηπεδούχων όμως κράτησε για μόλις 6 λεπτά.
1: Γιατί εκεί πέρα πήρε το πλούτο του Ελαραμπή.
2: Ο πολύπυρος Ιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας του Νέστου και διαμόρφωσε το τελικό 1-2 με το τέταρτο προσωπικό τέρμα στη φετινή σεζόν.
1: Λοιπόν,
2: η Μαρκό στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή, μετά από το πέρας 5 αγωνιστικών, βέβαια η Καλυθέα, βλέπω εδώ η Καλυθέα και ο Ολυμπιακός Β έχουν μια αγωνιστική λιγότερη.
1: Αλλά έχει πάρει προβάδισμα σημαντικό.
2: Η Μαρκό είναι 5-5. Έτσι, καβάλα στα άλογο η Μαρκό.
1: Λοιπόν, μπράβο και στην ομάδα από τα Μεσόγεια. Πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε με πάλι. Θα έχουμε τον Βαλκανιονίκη μας, ένα νέο παιδί, μόλις 20 ετών, τον Μάνο Νικολαίδη, κοντά μας για να μας πει για το χρυσό μετάλλιο στην Κροατία και γενικά την πολύ μεγάλη δουλειά που έκαναν και σπουδαίες εμφανίσεις που έκαναν οι Έλληνες παλαιστές, τα νέα παιδιά. Θα έχουμε ρεπορταζάκι για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού σε βόλε γυναικών και πόλο ανδρών στην Ευρώπη και θα έχουμε και Μιχάλη Κατσαφάδο για να κάνουμε μια σύνοψη του Nations League.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1 στους 90,4 μεγάλη κύκλους Πινελιές στα Σπόρο, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την Παρασκευή βεβαίως έχουμε περισσότερη ώρα, γιατί θα πάμε και βράδυ, καθώς έχουμε την απευθείας μετάδοση του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ Ανατολού, σε περιγραφή Φώτη Ρουμελιώτη, σχολιασμού Φράνκο Νάκητς και Βαγγέλη Χάτζη Κωνσταντή. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, το τρίτο ημίχρονο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, που είναι και το καλύτερο, γιατί έχουμε συνεντευξούλες και τέτοια πράγματα. Και κυρίως εμείς είμαστε Πινελιές στα Σπόρο και τα λέμε Σπόρο, εννοούμε όλα τα Σπόρο. Οι παλιοί ακροατές ξέρετε ότι οτιδήποτε συμβαίνει και υπάρχουν μεγάλες επιτυχίες, προσπαθούμε να δίνουμε το λόγο στους πρωταγωνιστές, τα νέα παιδιά των ερασιτεχνικών αθλημάτων. Η ελληνορωμαϊκή πάλι για μένα είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα, είναι ίσως το σημαντικότερο άθλημα στη χώρα. Είχα τη χαρά έτσι και μέσα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού να ζήσω τις μεγάλες στιγμές και του Ολυμπιακού με τον Σάβα Κούζιλο προπονητή, με τους με τα αδέρφια Κουτσιούμπα, τους πρωταθλητές, με τον Κιουρεγκιάν, τον Τζόλα και άλλους πολλούς. Και τώρα πάμε να συναντήσουμε ένα νέο παιδί, μόλις 20 ετών, χθες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της αποστολής έφεραν μετάλλια. Πρώτος ο Μάνος Νικολαίδης στην κορυφή κάτω των 20 στα 82 κιλά, όπου είχαμε και άλλο μετάλλιο χρυσό από τον Γιάννη Μουτουσίδη. Ο Μάνος Νικολαίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα τον καλησπερίσω ευθύς αμέσως. Μάνο, καλησπέρα από τον Πειραιά και πάνω απ' όλα συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, γιατί είναι και η πρώτη φορά που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω έτσι. Ας πούμε γενικότερα, καταλάβεις.
0: Ξέρεις Μάνο μου, σε αυτήν εδώ τη χώρα δυστυχώς αναλουνόμαστε ακόμα και εμείς τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα. Και είσαστε κι εσείς οι ερασιτέχνες αθλητές, τα νέα παιδιά, το αύριο του ελληνικού αθλητισμού, οι αυριανοί Ολυμπιονίκες, που σας κυνηγάμε για μια συνέντευξη όταν φέρει το Ολυμπιακό μετάλλιο. Τουλάχιστον εμείς εδώ στον Πειραιά σας βρίσκουμε και θέλουμε να σας δίνουμε το βήμα από τη στιγμή που κάνετε τα πρώτα σας βήματα. Και K20 ναι, είναι τεράστια επιτυχία.
1: Το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όπως αρκετά αθλήματα, έτσι και ελληνορωμαϊκή πάλι, είναι λίγο υποβιβασμένο, ας πούμε, άθλημα, με την έννοια ότι πράγματι δεν το παρακολουθούν, ας πούμε, και τόσο, αλλά εντάξει, προσπαθούμε.
0: Μανώ, πίστεψε με ότι θα μπορεί να το μάθεις και από παλιότερους, να κάνεις και μια αναδρομή στο παρελθόν, στις μεγάλες διοργανώσεις, όταν αυτές οι μεγάλες μορφές της ελληνορωμαϊκής πάλης έμπαιναν στη παλέστρα, χτύπαγε η δημόσια τηλεόραση, κρατική τότε, μεγάλες θεματικότητες. Το αγαπάει ο Έλληνας το άθλημα και εγώ θες να σου πω κάτι, ξέρεις, που έχω ενθουσιαστεί. Ναι. Ότι ναι, από το πλήθος των αθλητών που ανεβήκατε στην Κροατία, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην βάζουμε εμείς πολλές ώρες εκπομπών ή πολλές εφημερίδες, μάλλον στις εφημερίδες να μην υπάρχουν πολλές στήλες για το άθλημα, αλλά βλέπω πάρα πολλά παιδιά. Ήρθαν πάρα πολλές επιτυχίες και ήσασταν πάρα πολύ μεγάλη αποστολή στο Βαλκανικό. Και για μένα, σε αυτά τα αθλήματα, ναι, οι επιτυχίες στις βαλκανικές χώρες, τα αθλήματα της πάλης, τα μαχητικά σπορ γενικότερα, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι και εδώ πέρα που αναπτύσσονται αυτές οι μορφές των αθλημάτων.
1: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς.
0: Για πες μας λίγο, γιατί ναι, εσύ έκανες καταπληκτικούς αγώνες. Ξεκίνησες, αν δεν κάνω λάθος, με νίκη απέναντι σε έναν Τούρκο, τον Κάγια. Στη συνέχεια έπαιξες με έναν Ισραηλινό και φτάσες να αντιμετωπίσεις και άλλο ένα παιδί από την Τουρκία στον τελικό. Για πες μας έτσι τη σειρά των αγώνων, πώς πήγαν, πώς ήρθαν τα αποτελέσματα, πόσο ναι, εύκολα, πόσο δύσκολα.
1: Ναι. Ήτανε τρεις πάρα πολύ καλοί αντιπάλοι, έτσι, και στη Βαλκανιάδα, αν όχι οι πρωταθλητές, οι δεύτεροι και οι τρίτοι κατεβαίνουν στη χώρα της, δηλαδή, θέλω να πω, ο καθένας από τα πρωταθλήματα εκεί πέρα. Άρα είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Και στους πρώτους δύο αγώνες το ημίχρονο έχανα και κατάφερα στο δεύτερο ημίχρονο να φέρω την ανατροπή και να κερδίσω. Και στο τελικό πάλι, με πολύ τακτική, πολύ κλειστά και με τη βοήθεια και τη συμβουλή έτσι των προπονητών μου, της Εθνικής που ήταν μαζί μας έτσι με όλη την αποστολή, αλλά και με τον προσωπικό προπονητή, γιατί ο καθένας είναι από διαφορετικό σύλλογο, καταλαβαίνετε. Τα βάλαμε κάτω, είδαμε, τους μελετήσαμε τους αντιπάλους και φέραμε επιθυμητό αποτέλεσμα, mm-hmm. το χρυσό μετάλλιο.
0: 3-0, αν δεν κάνω λάθος, ο τελικός απέναντι στον...
1: 3-0, ήταν πολύ, είχα πολύ πιο τακτικό ήταν ο τελικός, εντάξει, ήθελε πολύ βαρά πάνω προσοχή.
0: Αυτές δεν είναι οι πρώτες επιτυχίες, γιατί είσαι και Πανελληνιονίκης γενικά. Έχεις πάρει πάρα πολλά μέχρι τώρα. Είσαι μόλις, πόσο είσαι, 19-20, πόσο είσαι?
1: Έχω κλείσει τα 20 χρονών είμαι.
0: 20 χρονών ήταν η τελευταία σου, νομίζω, φορά στο K20.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Σιγά-σιγά. Το επίπεδο των αγώνων γενικότερα ποιο ήταν, που τους είδες, φαντάζομαι, αρκετά παιχνίδια. Ποιο είναι το επίπεδο της ελληνορωμαϊκής στα Βαλκάνια σε αυτές τις ηλικίες, γιατί είσαστε το αύριο του αθλήματος?
1: Ναι, ναι. Το επίπεδο ήταν υψηλό. Σίγουρα και το πανευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, έτσι, γιατί έχετε περισσότερους αθλητές, έχει ένα, ας πούμε, να πω, λίγο μεγαλύτερο επίπεδο, αλλά και τα Βαλκάνια έχουν και αυτά, ας πούμε, χώρες. Ήταν και η Τουρκία μέσα, θέλω να προσθέσω, και το Ισραήλ. Mm-hmm. Όπως ήταν ο δεύτερος μου αντίπαλος, ήταν από το Ισραήλ. Ας πούμε, που τελικά νομίζω δεν είναι στα Βαλκάνια, αλλά ήταν και αυτοί στους αγώνες. Έχουν πολύ καλούς αντιπάλους. Και είναι, οι χώρες αυτές έχουν παράδοση στην πάλη και είναι πολύ ανταγωνιστικοί, ας πούμε.
0: Μάνο, κερδίζεις το 3-0. Ναι. Συνειδητοποιείς τι γίνεται. Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος τον οποίο συναντάς μπροστά σου, το πρώτος άνθρωπος που παίρνεις τηλέφωνο, ο πρώτος άνθρωπος που θέλεις να μοιραστείς τη χαρά σου?
1: Τώρα αλήθεια είναι ο πατέρας μου, και η μητέρα μου, και εντάξει, μετά με παίρνει ο αδελφός μου και ο παππούς μου, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, πραγματικά είναι δίπλα μου σε όλα.
0: Ούτως ή άλλως και... Οι γονείς είναι οι μεγάλοι αιμοδότες, οι μεγάλοι χορηγοί του ελληνικού αθλητισμού. Και ειδικότερα σε αυτά τα αθλήματα, όπου θα πρέπει ο σύλλογος να πάρει και τα παράβολα από τον γονιό, να πληρώσει ο γονιός τα ταξίδια.
1: Αυτό ακριβώς. Ειδικά στο άθλημα της πάλης και της ελληνορωμαϊκής και της ελευθέρας, εγώ ελληνορωμαϊκή κάνω. Είναι ουσιαστικά το μετάλλιο, να σου το πω και έτσι, δεν το πήρα εγώ. Δηλαδή, ουσιαστικά απλά εγώ πήρα και το πήρα.
0: Αγόρι μου, εσύ το πήρες. Ο μπαμπάς, η μαμά, ο αδερφός.
1: Δεν το πήγαν όλο αυτό. Δηλαδή, χωρίς αυτούς δεν θα έκανα τίποτα. Δεν θα μπορούσα να φτάσει εκεί.
0: Έτσι ακριβώς όμως και ο γονιός, για να σε στηρίζει, ξεχωρά το ότι ο κάθε γονιός που έχει το παιδί του στον αθλητισμό, εάν ο γονιός έχει μυαλό μέσα στο κεφάλι και δεν νομίζω ότι έχει τον μπαμπά, δεν είναι ο μπαμπάς χούτος. Είναι μια παλιά ιστορία, στην ο παππού σου που νομίζει ο μπαμπάς χούτος ότι ο γιος του είναι ο καλύτερος, γιατί περισσότεροι γονείς, γιατί και εγώ κόρη αθλητή έχω, νομίζουμε ότι έχουμε το σούπερ αθλητή. Το σημαντικό είναι ο γονιός, λοιπόν, που έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι, είναι προσγειωμένος, θα στηρίξει το παιδί ακόμα και βγαίνει τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και τελευταίος. Γιατί το παν είναι να είσαι στον αθλητισμό. Είναι τα νέα παιδιά να κάνουν αθλητισμό ανεξαρτήτως αν θα παίρνουν ή όχι μετάλλια. Από εκεί και μετά, κάποιοι σίγουρα είναι καλύτεροι από τους υπόλοιπους.
1: Εννοείται αυτό. Και όπως είπατε, είναι δίπλα μου και στις ήττες και δεν σταματάμε ποτέ. Έτσι, δηλαδή, είναι και ψυχολογικά. Έχω ψυχολογική υποστήριξη, είναι πάντα δίπλα μου. Ακόμα και όταν εγώ, ας πούμε, κουράζομαι, αυτοί θα είναι δίπλα μου να με παρατείνουν να συνεχίσω. Και οικονομικά με βοηθάνε σε όλα. Δηλαδή, είμαι και τυχερός, έτσι, δηλαδή, πραγματικά.
0: Να είναι καλά όλη η οικογένεια και να είσαι καλά και εσύ, και να συνεχίσεις, γιατί έχεις πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν μπροστά και άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Σιγά σιγά θα πρέπει να κοιτάς και παγκόσμια και Ολυμπιακούς αγώνες και χίλια δύο άλλα πράγματα. Για πες μας λίγο για το σύλλογο, γιατί πίσω από κάθε αθλητή, είτε είναι ομαδικό είτε ατομικό σπορ, υπάρχει και ένας σύλλογος.
1: Ναι, ναι. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στον σύλλογο που βρίσκεται σαν Ολιώσια, λέγεται Λεοντίδες. Mm-hmm. Προπονητής μου είναι ο Νίκος Αποστόλου και ο γιος ο Σάβας Αποστόλου. Mm-hmm. Και δεν μπορέσαν δυστυχώς να είναι εκεί πέρα λόγω υποχρεώσεων, αλλά ήμασταν συνεχώς, όπως σας ανέφερα και το πριν, σε επικοινωνία. Μελετούσαν και αυτοί τον αντιπαλό μου πριν παίξω και επικοινωνούσαμε τηλεφωνικά. Αυτό είναι και οι δύο εξαίρετοι προπονητές, με έχουν στηρίξει και βοηθήσει πάρα πολύ, έτσι. Mm-hmm. Εννοείται, κυρίως αυτοί κάνουν όλο το έργο μαζί με τους γονείς, αλλά αυτό.
0: Απλά να προσθέσω εγώ και τους, γιατί ξέρεις και στα ρεπορτάζ δεν τα πολύ γράφουν, γιατί θέλει και λίγο ψάξιμο και το ρεπορτάζ πάει περίπατο σήμερα, ότι η προομοσπονδιακή σας είναι ο Γιώργος Λεόν και η Λία Νικολάου.
1: Οι οποίοι ήταν, ναι, από κοντά, ναι, οι ομοσπονδιακοί προπονητές μας ήταν, οι οποίοι ήταν και στη γωνία μου στους αγώνες στη Βαλκανιάδα στην Κροατία. Και αυτοί με βοήθησαν πάρα πολύ, εννοείται αυτό, έτσι.
0: Είναι Μάνο, φίλες και φίλοι, αυτά τα αθλήματα, Ιωάννη, και ο Ιωάννης Φράγκος εδώ.
2: Καλησπέρα, Μάνο, καλησπέρα.
0: Όπου καλησπέρα. Μπορεί να είσαι ένας, εσύ στη Παλέστρα, στο Ταπί, στο πουδήποτε, αλλά υπάρχει μια ομάδα υποστηρικτική που είναι οι προπονητές, φυσικοθεραπευτές και όλοι αυτοί. Νομίζω κάτι θες να ρωτήσεις το Μάνο.
2: Μάνο, εγώ από την πλευρά μου ήθελα να κάνω την έξι ερώτηση σε σένα. Αυτός ο τίτλος που κέρδισες είναι μια μεγάλη επιτυχία, αλλά φαντάζομαι είναι και ένας σταθμός για τη συνέχεια. Ποιο είναι τώρα το επόμενο όνειρο που έχεις βάλει μπροστά σου στην πάλη?
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος στόχος είναι το ενόπλον, διότι είμαι και σπουδαστής αυτή τη στιγμή στη πυροσβεστική.
2: Πολύ ωραία.
1: Και μετά από αυτό που είναι σε ένα μήνα, είναι ξανά το Πανελλήνιο, έτσι ώστε να βγω εκεί πέρα το ανδρών αυτή τη φορά, και το K23 και το ανδρών, γιατί έχω δικαίωμα συμμετοχής και στα δύο. Να βγω εκεί πέρα πρώτος, έτσι ώστε ουσιαστικά, άμα βγεις πρώτος, είναι το εισιτήριό σου να πας μετά στο Πανευρωπαϊκό και στο Παγκόσμιο. Mm-hmm. Άμα δεν βγεις πρώτος, δεν μπορείς να πας αυτά. Επομένως, πρώτος μου στόχος είναι να βγω εκεί πέρα πρώτος, σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, πάνω απ' όλα εμείς θα σου ευχηθούμε.
2: Πολύ μέλλον ο Μάνος Νικολάδης. Μπράβο, Μάνο. Μπράβο,
0: και τα υπόλοιπα, παιδιά, όλα τα ονόματα να πω. Όλων των παιδιών είναι στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, στο κανάλι 1.gr. Σε λίγο θα είναι και το ηχητικό του Μάνου, για όσους δεν άκουσαν τη συνέντευξη, μέσα στην ιστοσελίδα μας στο συγκεκριμένο θέμα. Μάνο, εγώ θα σου ευχηθώ υγεία. Καλή συνέχεια στις σπουδές. Σημαντικό ρόλο, γιατί μετά τον αθλητισμό υπάρχει και η συνέχεια. Και περιοριστικό σώμα είναι κάτι περισσότερο από μια δουλειά, είναι λειτουργήμα. Να σε χαίρονται οι γονείς σου, να συνεχίζουν να σε στηρίζονται, και είσαι και ένα καταπληκτικό παππού, τον Μανώλη τον Καβαθιώτη, δάσκαλο για πάρα πολλούς από εμάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και στηρίζει ποικιλοτρόπως τον ελληνικό αθλητισμό, και όχι μόνο μέσα από το ρεπορτάζ, αλλά γενικότερα. Να είσαι καλά και χάρηκα που τα πάμε στον αέρα. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναλέμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά πραγματικά που κάνουν και τα
1: λεγόμενα
0: δημοφιλή αθλήματα. Γιατί, αλλά είδε η λίστα, είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Δηλαδή, ξέρει και στην πάλι, εγώ θυμάμαι την πάλι του Ολυμπιακού, όπω και την Άρση Βαρών. Δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα θέματα. Καλό θα είναι ο Μιχάλης Κουντούρης να ξαναπάλει στο καλεντάρι του Ολυμπιακού. Κάτω από το Καραϊσκάκη, περνάγαμε τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, του Εθνικού και συνέχεια αυτά να με.
1: Πυγμαχία, έχω την αίσθηση πυγμαχία.
0: Υπάρχει ο Λευτέρης Ολυμπάδης, ο δάσκαλος, που μάλιστα είναι κορυφαίος Ολυμπιακός στην πυγμαχία. Και μια και λέμε για Ολυμπιακό, ευρωπαϊκές μάχες απόψε για δύο τμήματα του συλλόγου. Στις 6 ώρα χρονικά, Ολυμπιακός Τσέσκα Σόφια στο πρώτο μάτς των Ερυθρόλευκων για το Βαλκανικό κύπελο. Οι Ερυθρόλευκες θέλουν να κερδίσουν και τα τρία παιχνίδια και σήμερα και αύριο, την Τρίτη από το Κόσοβο και την Νακόφσκη από τη Βόρεια Μακεδονία, για να πάρουν το Βαλκανικό ώστε να πάρουν μυστήριο πρόκριση για τους 64 του Chef Challenge Cup. Οι αγώνες του Βαλκανικού κυπέλου διεξάγονται στην Στρούμιτσα των Σκοπίων και πολύ μεγάλο παιχνίδι στις 7.30 ζωντανά από το Mega News. Ανόβερο Ολυμπιακός, πρώτη αγωνιστική του φετινού LEN Champions League, του Champions League μάλλον του Πόλου Ανδρών. Υπάρχει LEN, είναι Aquatic, European Aquatics. Απόψε παίζει Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, χωρίς προβλήματα, ο Elvis Fatovic. Ζωντανά το Mega News, αύριο στον δικό του όμιλο παίζει εκτός έδρα στη Μασσαλία ο Παναθηναϊκός με τη Μαρσέη. Λοιπόν, πάμε Μιχάλη Κατσαφάδη για να κλείσουμε με τα διεθνή. Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 4 εδώ πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Μιχάλη.
2: Γεια σας παιδιά.
1: Καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα.
2: Εντάξει, τώρα πλησιάζουμε προς το τέλος αυτού του παραθύρου στο Nations League. Σήμερα σίγουρα τα μάτια όλων των ποδοσφαιρόφιλων είναι στραμμένα στο τελευταίο, στο last dance του Lionel Messi. Βέβαια, ξέρεις, εμένα κάπως μου κάνει περίεργο ότι δεν επέλεξαν μια έτσι πιο λαμπερή εθνική ομάδα για να κλείσει την καριέρα του στην Εθνική Αργεντινή ο Αργεντινός, αλλά ο Μπενίν.
1: Το οποίο θα μεταδοθεί απευθείας από R2 Sports στις δύο τα ξημερώματα.
2: Στις δύο τα ξημερώματα ακριβώς, στο Monumental του Buenos Aires, με παρουσία 85.000 θεατών που μέσα σε λίγα λεπτά εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια, θα αποθεώσουν τον Λιονέλ Μέση και να, γιατί σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για το ποδόσφαιρο της χώρας, αφήνει μια σπουδαία κληρονομιά, κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 22, δύο ακόμα τελικούς, δύο Κόπα Αμέρικα, ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και 125 γκολ. Βέβαια κατέχει το ρεκόρ του κορυφαίου σκόρε στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Όπως είπε και ο Σκαλόνι, ο Μέση αφήνει πίσω του κάτι το αξεπέραστο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε, αλλά το συνέστημα να τον έχει στον αγωνιστικό χώρο είναι μοναδικό. Ο Σκαλόνι, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του για άλλα 4 χρόνια με την Αργεντινή, όταν ρωτήθηκε πώς θα είναι η Αργεντινή χωρίς το Μέση, ήταν αρκετά αισιόδοξος. Είπε ότι θα συνεχίσει την πορεία της και η ομάδα θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Παράλληλα, και αυτό το στηρίζει, γιατί παράλληλα με καθιερωμένους αστέρες όπως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Ρομέρο, ο Φερνάντες, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, έχουν αναδυθεί αρκετά νέα ταλέντα, όπως η δημιουργική Μέση, ο Νίκολας Πας με τον Φράνκο Μασταντουόνο, η ακραία επιθετική ο Τζιαλούκα Πρεστιάνη με τον Λιονέλ Φλόρες. Αυτός είναι το νέο μεγάλο ταλέντο, 19χρονος παίκτης των τμήματων υποδομής της Μπόκα Τζούνιος, ο οποίος πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο μόλις πριν από 2 μήνες και ήδη έχει αποκτήσει εμπειρία με την εθνική ομάδα ανδρών. Ένα δικό μας παιδί βρίσκεται από χτες στο επίκεντρο αρκετών βρετανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μιλάμε για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Καθώς τα νέα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι στην Αγγλία η Tottenham και η Aston Villa θέλουν να αποκτήσουν τον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα. Θυμίζω το καλοκαίρι προσπάθησε και η Φενέρμπαχτσέ να τον αποκτήσει, αλλά η Μπενφίκα ήταν ανένδοτη, θέλει τα 100 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ρήτρα του συμβολαίου του για να δώσει το OK και να φύγει ο Παυλίδης για άλλους προορισμούς. Αυτός που είναι έτοιμος να βάλει υπογραφή σε νέο συμβόλαιο είναι ο Χάρι Κέιν. Μετά από αρκετές συζητήσεις, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, υπήρξε μεγάλη πρόοδο συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πλέον η συμφωνία μοιάζει δεδομένη για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ο Χάρι Κέιν, που θυμίζω, σχεδόν όσες εμφανίσεις έχει, τόσα γκολ έχει σκοράρει. Έχει 154 εμφανίσεις και έχει πετύχει 152 γκολ. Το ίδιο θα κάνει και η Μπαρσελόνα με το δικό της αστέρι, το Ραφίνια, ο Βραζιλιάνος που κάνει απίθανα πράγματα φέτος. Έχει ξεκινήσει με 14 γκολ σε μόλις 8 παιχνίδια και οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο αρχηγός της Μπαρσελόνα θα παραμείνει στους Μπλαουγκράνα μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Σήμερα έχουμε 10 αναμετρήσεις για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Τα βλέμματα στρέφονται στον τρίτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Η Ισπανία φιλοξενείται από την Κροατία. Οι Ισπανοί που μοιάζουν ανίκητοι έχουν το απόλυτο, παίζουν με τους Κροάτες οι οποίοι προέρχονται από ισχυρό σοκ, από τη μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία τους με αυτό το εντυπωσιακό 7-0 από την Αγγλία. Στο άλλο το παιχνίδι του ομίλου, η Αγγλία που έχει δύο νίκες υποδέχεται την αδύναμη Τσεχία που είναι χωρίς βαθμό. Οπότε στόχος της είναι η τρίτη διαδοχική νίκη να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση. Το σημαντικότερο παιχνίδι στη δεύτερη κατηγορία είναι αυτό ανάμεσα στην Ελβετία και την Βόρεια Μακεδονία. Η Ελβετή που είναι από τις πιο σταθερές ομάδες στην Ευρώπη, αναμένεται και ο Ρέμο Φρόιλερ, ο άσος του Ολυμπιακού, να είναι στο βασικό σχήμα, όπως είναι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια των Ελβετών. Μάλιστα στο πρώτο μάτς στα Σκόπια είχε σκοράρει κιόλας. Στο άλλο μάτς του ομίλου, Σκωτία και Σλοβενία, που είναι ισόβαθμοι στους 4 βαθμούς, συγκρούονται για προβάδισμα στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου. Και βέβαια χτες είχαμε αυτή την φοβερή ανατροπή της Γαλλίας στο τέλος, που έχανε 1-0 και τελικά κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά στο τέλος να πετύχει 4 γκολ και να επικρατήσει 4-1 του Βελγίου, με highlight όχι τα ωραία γκολ που έβαλε η Γαλλία, αλλά αυτά τα δύο απίθανα κοντρόλ που έκανε ο Ζινεντίν Ζιντάν υποδεχόμενος την μπάλα που ερχόταν κατά πάνω του, και απλώς έκανε μία κίνηση του ποδιού του και η μπάλα κόλλησε πάνω στο πόδι του. Μας θύμισε έτσι παλιές καλές εποχές όταν μεσουρανούσε στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κάπου εδώ πέρα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη, έχουμε Αλέξανδρο Ρίγα αμέσως μετά τις 4 με τον Groplan. Μια ώρα εκπομπή με μουσικές από τον ελληνικό διεθνή κινηματογράφο, αλλά και θέατρο, ταινίες και άλλα πολλά. Οτιδήποτε υπόθηκε σήμερα στην εκπομπή και δεν μας ακούσατε, αργότερα θα ανέβει στο Mixcloud ολόκληρη εκπομπή, όπως συμβαίνει πλέον τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως επίσης ακούσετε και τη συνεντευξούλα του Βαλκανιονίκη μας, του Χρυσού Βαλκανιονίκη μας, του Μάνου Νικολαίδη.
1: Και βεβαίως στο κανάλι Lina.gr μπορούν οι ακροατές μας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να μπαίνουν, να διαβάζουν, να ενημερώνονται για τα αθλητικά και μη νέα.
0: Τι άλλο έχουμε σήμερα, μέσα μετά έχουμε 5 ώρα και Πατριάρχης 5-7 εκπομπάρα. Εκπομπάρα μετά με.
1: 5-7, ο Πατριάρχης τι εκπομπή έχει δηλαδή.
0: Δεν έχει ακούσει γύρω Πατριάρχη.
1: Δεν έχω ακούσει, δεν είχα την ευλογία.
0: Δεν σου λέω.
3: Πατριάρχης
0: την ευλογία. Αμέσως μετά έρχεται ο Νίκος Ξανθάκος και ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Σήμερα είναι Τρίτη, Δημήτρης Αντωνόπουλος. Και κλείνει η βραδιά, ούτως ή άλλως είναι εκτός Πειραιά, ξέρω ο Νίκος. Και κλείνει η βραδιά όπως κάθε μέρα πλην Δευτέρας, που είναι εδώ ο Σταύρος Χατζίνας και λέει τα δικά του έτσι, για τον Ολυμπιακό. Από όλες τις υπόλοιπες βραδιές, και όταν δεν το τρώμε εμείς, με τις μεταδόσεις στην εκπομπή. Καλά, όταν παίζει ο Ολυμπιακός, ούτως ή άλλως ο Μπάμπης Ολυμπιακό βλέπει. Ορίστε, ναι. Μπάμπης Καραλής. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Εμείς αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 2.30 εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Ιωάννης Φράκος, Λουκάς Εφανόπουλος στα μικρόφωνα. Θάνος Καλοδούκας και Γιώργος Καρύδης στη γραμματική υποστήριξη. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

κανάλι 1. 90,4.

Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Ρήγας, στην εκπομπή Grow Plan. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα, μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Έναρξη για σήμερα από μια ταινία του 1984, μια μουσικοχρεωτική ταινία, μια τεράστια εμπορική επιτυχία του 1984, το Footloose, το ερωτικό θέμα Almost Paradise.

Ήταν το Almost Paradise, το ερωτικό θέμα από το Footloose του 1984. Μια ταινία που, όπως είπαμε, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Ένα από αυτά τα ανόητα musical της δεκαετίας του 80. Από το soundtrack του Footloose έρχεται και η Bonnie Tyler με το Holding Out for a Hero.

Άκουμε την Bonnie Tyler στο Falling Out of a Hero από το soundtrack της ταινίας Footloose του 1984, πάντα εδώ στο 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας, στην εκπομπή Groplan. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα, μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Ήταν η Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, από το soundtrack της μουσικοχορευτικής ταινίας Footloose το 1984, και ένα ακόμα τραγούδι, το ομώνυμο τραγούδι Kenny Loggins από το Footloose, υποψήφιο για βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδίου για το 1985.

Ο Κένι Λόζινς υπέγραψε το Footloose, το βασικό μουσικό θέμα για την ομότιτλη ταινία του 1984, ένα τραγούδι που φιγουράριζε στη λίστα με τις υποψηφιότητες για βραβείο Όσκαρ καλύτερου κινηματογραφικού τραγουδιού για το 1984. Μεγάλος νικητής όμως σε εκείνη την κατηγορία ήταν ο Stevie Wonder με το I Just Called to Say I Love You από το Woman in Red.

Ακούτε τον Αλέξανδρο Ρήγα στην εκπομπή Grow Plan. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα, μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση.

Περνάμε σε μια από τις εκατοντάδες διασκευές του I Just Call to Say I Love You. I Just Call to Say I Love You, μια διασκευή με βάση σαξόφωνο, Steve Wonder, ο μεγάλος νικητής του 1985, βράβειο Oscar καλύτερου κινηματογραφικού τραγουδιού από τη γυναίκα στα κόκκινα. Πάντα εδώ σε 90,4 στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Ο Αλέξανδρος Ρήγας κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση.

Και από το 1985, να πάμε 6 χρόνια αργότερα, το 1991, ο Πέντρο Αλμοντοβάρ παρουσιάζει μια από τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες εκείνης πρώτης περίοδου, της λίγο πιο εκοφαντικής σε σχέση με τις ταινίες της τελευταίας του περίοδου. 1991, ψηλά τα κούνια, μια παγκόσμια επιτυχία, εκεί άκουγα με τη Λούσκα Σαρά στο PSN Me.

Λουζ Γκαζάλ, Πιες Αν Μι, μια σκηνή που απογείωσε, μια τραγούδι που απογείωσε μια από τις εμβληματικότερες σκηνές του Πέντρο Αλμοντοβάρ στα ψηλά τα κουνιά του 1991. Λουζ Γκαζάλ και συνέχεια από το soundtrack της ίδιας ταινίας, Un Año de Amor.

Un año d'amour, Luz Gazal, ένα τραγούδι που ήταν βέβαια πολύ γνωστό πριν την παρουσίαση της ταινίας του Πέντρο Αλμοντοβάρ, Ψηλά τα Κούνια. Η παρουσίαση του στην ταινία έδωσε το τραγούδι δυνατότητα για μια δεύτερη μεγάλη τεράστια εμπορική καριέρα. Ένα τραγούδι που έρχεται από τα χρόνια του 60. Το ακούσαμε πρώτη φορά δισκογραφικά το 1963 με τη φωνή του Νίνο Φερέρ.

Νίνο Φερέρ, Ενόν Μαμούρ, η πρώτη δισκογραφική εμφάνιση του συγκεκριμένου τραγουδιού που έγινε πασίγνωστα αργότερα από τη Λουζ Καζάλ, 1963, ένα τραγούδι που έχει παίξει σε πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες δεκαετίας του 60, κυρίως γαλλικές και ιταλικές. Η πρώτη όμως τεράστια δισκογραφική επιτυχία έγινε ένα χρόνο αργότερα, το 1964, από τη γνωστή και αγαπημένη Μίνα. Μίνα, Unión de Amore, 1964.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Ο Αλέξανδρος Ρήγας παρουσιάζει μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Να μείνουμε σε τραγούδια από ταινίες του Πέντρο Αλμοντοβάρ. Να έρθουμε στη δεύτερη περίοδο μετά το 2000. Το 1902, το 2002, παρουσιάζει μια από τις σημαντικότερες ταινίες των τελευταίων ετών. 2002, Μίλα της, μια έξοχη δραματική ταινία. Απέσπασε και το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου σε εκείνη την ταινία. Ακούμε το Κουκουρού Κουκου Παλώμα.
1: Vamos allá. Acción.
2: Un, dos,

2002, Πέντρο Αλμοντοβάρ από την ταινία Μίλα τη, το Κουκουρουκο Κουπαλώμα. 4 χρόνια αργότερα, το 2006, η Πενελοπέ Κρούζ, πρωταγωνιστή στο Βόλβερ, τραγουδάει ένα από πολύ γνωστά φλαμέγκο, ντουμπλαρισμένη από την Εστρέλα Μορέντε.

Και από το 2006 και το Volver, να πάμε 3 χρόνια αργότερα και πάλι με την υπογραφή του Πέντρο Αλμοντοβάρ σε μια από τις πολύ ιδιαίτερες ταινίες, Ραγισμένες αγκαλιές, και πάλι πρωταγωνίστρια η Πενέλοπε Κρούζ. Ασιέγκας, Μικέλ Προβέντα.

Πάντα εδώ στο 90,4 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Ακούμε τον Αλέξανδρο Ρήγα στην εκπομπή Grow Plan κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα.

Και κάπου εδώ φτάνουμε και στο φινάλε και της σημερινής μας ώρας. Μιας ώρας με μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Στην επιμέλεια και την παρουσίαση ο Αλέξανδρος Ρήγας, πάντα εδώ σε 90,4 στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Για το φινάλε, μια από τις εκατοντάδες διασκευές του Major Boy, ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1947 και ερμηνεύτηκε από τον Nat King Cole, μια τεράστια από τις πρώτες μάλλον επιτυχίες του Nat King Cole, τις ζωγραφικές, ακουγόταν στην ταινία Το Αγόρι με τα Πράσινα Μαλλιά, εδώ μια από τις εκατοντάδες εκτελέσεις από το κουιντέτο του Miles Davis.

Από το Miles Davis και τη διασκευή του πάνω στο Nature Boy. Και από τον Αλέξανδρο Ρίγα που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή Grow Palan, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

σφαίρα.

κάτι.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματος του καναλιού 1, γιατί έχουμε μια σημαντική είδηση που αφορά την πόλη μας και συγκεκριμένα το γήπεδο Καραϊσκάκη. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Λουκάς Θεοφανόπουλος, όπου θα μας ενημερώσει για την έκτακτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Δημάρχου Πειραιά. Λουκά, καλησπέρα, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Θοδωρή. Λοιπόν, λέω, Βαγγέλη, γιατί η σύσκεψη έγινε με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος προείδρεσε σε αυτή την σύσκεψη με τον πρόεδρο της ΠΑΕ-Ολυμπιακός, τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, συνεργάτες του πρόεδρου και φυσικά τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ-Ολυμπιακός και δήμαρχο του Πειραιά, τον Γιάννη Μοράλη. Στη διάρκεια λοιπόν αυτής της σύσκεψης παρουσιάστηκε η πρόταση του Ολυμπιακού, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του φαλιρικού γηπέδου. Μία αναβάθμιση, ένας εξυγχρονισμός, τον οποίο τον είχαμε θαυμάσει όλοι πριν από μερικές εβδομάδες στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Όπως σημειώνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, θα δρομολογηθούν πλέον οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Μιλάμε για περίπου 250 εκατομμύρια, Θοδωρή, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, ιδία κεφάλαια του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και τώρα, τι απομένει? Είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και αφορούν κυρίως στο ύψος του γηπέδου. Κάτι το οποίο ήδη έχει εγκριθεί από τον Δήμο Πειραιά με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και περιμένουμε πλέον να περάσει και το σχετικό νομοσχέδιο, η νομοθετική ρύθμιση να το πω καλύτερα και πιο σωστά, από την Βουλή. Να σημειώσω επίσης ότι στη σύσκεψη από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουντλαντής. Επαναλαμβάνω, μεγάλη είδηση, σημαντική είδηση, μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της χρονιάς. Άνοιξε για τα καλά ο δρόμος προκειμένου να ξεκινήσουν από το τέλος φυσικά του πρωταθλήματος του εφετινού της Τίχημαν Super League τα έργα της ανακατασκευής του εξυγχρονισμού του Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο πλέον θα αλλάξει τελείως σε μορφή, θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα ολόκληρης Ευρώπης. Όλα αυτά προέκυψαν μετά την σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, επικεφαλής πρόεδρο, προείδρευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν εκεί ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Πειραιά, συνεργάτες τους και φυσικά τα στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία προανέφερα. Θοδωρή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λουκά. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην κανονική ροή του προγράμματος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

κυκλοφορεί από τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς. Μία πρώτη γεύση για το σχήμα από το Brooklyn, τη Νέα Υόρκη, το καινούριο άλμπουμ για τους Gift, Frenzy for the Thrill. Hand to the Flame, το τραγούδι που ακούμε, ο Δημήτρης Παπαδάκης στη ρυθμίση του ήχου, Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4.

αρκετά κοντά στο πρωιμό ύφος των Block Party. Αυτή η indie dance τεχνική, αυτός ο ήχος που γνωρίζει και εμπορική επιτυχία αρκετές φορές στο καινούριο άλμπουμ, τον Gift, με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή. Μέχρι τις 9 μαζί. Πάμε τώρα στο πολύ ενδιαφέρον καινούριο άλμπουμ των Social Distortion, που είναι το πρώτο άλμπουμ μετά από 15 ολόκληρα χρόνια αποχής ουσιαστικά από την δισκογραφία για το σχήμα.

πλέον συχνό φαινόμενο δεν είναι μετά από 15 ολόκληρα χρόνια εποχής από την δισκογραφία. Ένα σχήμα με ιστορία τέτοια και σημαντική διαδρομή όπως η Social Distortion πετυχαίνουν να μας χαρίσουν ένα καταπληκτικό άλμπουμ και ένα από τα πιο καλοδουλεμένα και μετρημένα άλμπουμ στην διαδρομή τους. Αυτή εδώ, Wicked Game, τραγούδι βέβαια που μάθαμε από τον Chris Isaac σε μια περίφημη διασκευή.

Αθήνα στους 90,4-15 λεπτά μετά τις 7 μέχρι τις 9 μαζί. U2 Silencio, ακόμη ένα τραγούδι δεύτερο στην σειρά από το καινούριο τους άλμπουμ. Οι Ιρλανδοί που γύρισαν για τα καλά, κάτι που φάνηκε ήδη από τα 2 play που μας χάρισαν πριν από το νέο τους άλμπουμ, το Carnaval Deluxe. Κυκλοφορεί επίσημα στις 13 Νοεμβρίου. Πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή στιγμή η επιστροφή των U2 στο σχολείο τους, στο Δουβλίνο. Εκεί που πριν από μισό αιώνα ξεκίνησαν όλα, εκεί που γεννήθηκαν στην ουσία οι U2 για μια εμφάνιση φορτισμένη συγκινησιακά και ταυτόχρονα συμβολική, καθώς ανοίγει στην ουσία ένα καινούριο κεφάλαιο, και φαίνεται αυτό με το καινούριο άλμπουμ των U2 για το συγκρότημα. Jack White, Dollar Bill από το νέο του επίσης, πάρα πολύ καλό άλμπουμ το συγκεκριμένο, σίγουρα στη δεκάδα στα σημαντικότερα για τη χρονιά αυτή.

Αυτό εδώ είναι ένα άλμπουμ που ξεχωρίζουμε από τις κυκλοφορίες των τελευταίων μηνών. Kentucky, Ηνωμένες Πολιτείες 2006, η χρονιά εκκίνησης για το σχήμα των Cage the Elephant. Στα καλά άλμπουμ για τον ήχο που υποστηρίζουν οι συγκεκριμένοι Dime in Reverse. Από το μότιο άλμπουμ του συγκροτήματος. Πάμε τώρα στο καινούριο προσωπικό άλμπουμ μια κοπελιά που έχει γράψει σημαντική ιστορία στον ανεξάρτητο ήχο με το σχήμα των Throne Muses. Είναι το καινούριο άλμπουμ της Kristin Hearst.

ανεξάρτητος ήχος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας για τις Throwing Muses, το σχήμα με πυρήνα, κεντρικό πυρήνα, την Kristin Hearts, που ακούμε εδώ στο καινούριο προσωπικό της άλμπουμ, και την Tania Donnelly. Και οι δύο, τα δύο κορίτσια, τρέχουν σημαντικές, πολύ σημαντικές προσωπικές καριέρες και στέκονται ψηλά, εκεί που αξίζει, για ένα όνομα όπως οι Throwing Muses από το Newport, Rhode Island. Τι είπα, το καινούριο άλμπουμ της Kristin Hearts σε μια ιστορική ετικέτα, στην ετικέτα της Rough Trade, Dark Eyed Junko, η ηχογράφηση που ακούς.

Chelsea Wolf the Dark, με πολύ σημαντικές συνεργασίες εδώ, με ονόματα όπως βλέπουμε από τους Queen of the Stone Age για παράδειγμα, μέχρι συνεργάτες πολύ πολύ σπουδαίων ονομάτων. Και το αναφέρω ξανά, δεν είναι τυχαίο ότι αν δούμε τις κριτικές, τοποθετούν πλέον το επίπεδο του άλμπουμ κοντά σε κυκλοφορίες όπως της Emma Ruth Randall, της Florence Wells, στο κομμάτι αυτό. Με τη σκιά πάντα, με τη θετική έννοια, της λέξης, της PJ Harvey. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με το φετινό άλμπουμ και αυτό καλή δουλειά του Morrissey.

εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Ανοίξαμε με μία από τις πιο χαρακτηριστικές ηχογραφίες των Morphine, από τα τραγούδια, τις συνθέσεις που έδωσαν στο συγκρότημα το χαρακτήρα και τη θέση τους στα πράγματα που έχουν σήμερα το σχήμα της ΗΠΑ. Τώρα εδώ η ιστορία αυτή είναι πραγματικά για βιβλίο. Μετά από 26 ολόκληρα χρόνια, ήταν η Morphine στο Whisper, θα πάμε σε μια καινούρια ηχογράφηση από τα παλιά. Πώς γίνεται αυτό? Μπήκαν στο στούντιο λοιπόν μετά από ένα τέταρτο του αιώνα ουσιαστικά για να ολοκληρώσουν ένα άλμπουμ που στο ξεκίνημά του, υπάρχουν βέβαια τα φωνητικά του Mark Chapman, είχε μια διαφορετική προοπτική. Τα καταφέρνουν σπουδαία. Φαίνεται ότι έχουν κρατήσει όλο αυτό το χαρακτήρα και τα συστατικά που ακολούθησε το σχήμα μέσα από τη διαδρομή του και την έντονη παρουσία στα φωνητικά και γενικότερα του Chapman. Έτσι λοιπόν μιλάμε στα αλήθεια για ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ που ανήκει στην δισκογραφία του συγκροτήματος. Σκεφτείτε τώρα ένα υλικό του 1998 με το θάνατο του Mark Chapman να μένει στο σιρτάρι και τώρα να βγαίνει επιτέλους έξω στο φως.

Cocoon από το καινούριο άλμπουμ των Morphine. Ένα άλμπουμ που ξεκίνησαν ηχογραφούν το 1998, ένα χρόνο μετά το άφησαν στην άκρη, μετά το νεφνίδιο θάνατο του τραγουδιστή και ιδρυτή της μπάντας του Mark Chapman. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 4 Δεκεμβρίου. Οι ίδιοι δηλώνουν για το υλικό, συμμετέχει και η κοπέλα του Chapman εδώ, στην όλη διαδικασία. Οι μαγνητοτενίες πήραν την τροπή που τους άξιζε και τους τέριαζε. Δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από την ποιότητα των ηχογραφήσεων, όπως ανακαλύπτουμε σήμερα, λένε, και περιγράφουν οι Morphine την όλη διαδικασία ως την επιστροφή αυτών των τραγουδιών τελικά από την κρύπτη στον κόσμο.

τι έκαναν αυτοί οι καταπληκτικοί τύποι από το Northampton. Σχετικά λίγες διασκευές, αλλά όλες μία και μία. Και οι επιλογές τους από John Cale σε Brenny, εδώ η Bauhaus την αυγή της δεκαετίας του 80, Third Uncle. Μετά τις 8 στο θεματικό μέρος της εκπομπής θα δούμε ένα άλμπουμ σταθμό τόσο για τον Νίνο όσο και για τον David Byrne. Το περίφημο άλμπουμ, η συνεργασία τους από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Αυτά μετά τις 8. Τώρα μιλώντας για τους Bauhaus, να θυμίσω ότι περιμένουμε τον David Jay στο Death Disco το Δεκέμβριο, 3η 15 Δεκεμβρίου. Αν όλα κυλήσουν καλά, θα τον έχουμε εδώ στην εκπομπή στο στούντιο μια μέρα πριν. Να πούμε τώρα για τα συναυλιακά. Βλέπω εδώ Καμπαρέ Βολτέρ και αυτή το Δεκέμβρη. Κλείνει ένας κύκλος, είναι το αποχαιρετιστήριο live του συγκροτήματος, του ιστορικού επίσης συγκροτήματος εδώ, μιλώντας για το σχήμα των Καμπαρέ Βολτέρ, στην Αθήνα για πρώτη, και όμως είναι η πρώτη φορά, και τελευταία προφανώς φορά η Καμπαρέ Βολτέρ στο Floyd. Και πριν έχουμε μέσα στο μήνα αυτό ένα από τα σημαντικότερα live για το μέχρι το κλείσιμο της χρονιάς, μάλιστα σε μια εποχή που επανακυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ των Mercury Rev. Θα τους δούμε στην Αθήνα στο κλείσιμο του Οκτώβρη.

Γι' αυτό είναι αυτή που είναι. Το σχήμα των Lambrini Girls εδώ δεν είναι hype, το λέγαμε ήδη από το debut το album του συγκροτήματος. Τα κορίτσια πολύ απλά το έχουν. Bang Bang Bang είναι το πρώτο single από το δεύτερο album για το σχήμα από την Βρετανία, κυκλοφόρησε το μήνα που πέρασε και θα υπάρχει στο δεύτερο album του συγκροτήματος No Refund, το album που θα κυκλοφορήσει στα μέσα του Γενάρη με την καινούργια χρονιά. Μένουμε σε κάτι νέο επίσης, στο debut το Extended Play και μένουμε και στη Βρετανία των St. Clair.

ωραία δουλειά είναι αυτή, το καινούριο άλμπουμ του Beck. Περιμέναμε, ελπίζαμε αυτή την στροφή, πώς να χαρακτηρίσει κάποιος. Δεν είναι μια επιστροφή στις ρίζες ακριβώς. Είναι πολύ πιο όριμος και είναι σε ένα σημείο που οι επιλογές του έχουν και μια διαφορετική, ξέρετε, έκταση πλέον. Στα πολύ πολύ καλά άλμπουμ για το 2026 κυκλοφόρησε στα μέσα του περασμένου μήνα το Right Lonesome, το καινούριο άλμπουμ του Beck, από όπου ακούσαμε το Bleed. Αυτό εδώ είναι ένα άλμπουμ που χρειάζεται πραγματικά έναν ακορατή με απαιτήσεις. Η πρωτομάρτυρα από το Detroit του Michigan, όσο περνάνε τα χρόνια, γίνονται καλύτεροι. Έτσι θα πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Checking Out, το καινούριο άλμπουμ, εξαιρετικό άλμπουμ των Πρώτο Μάρτυρ.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Μοναδικά πράγματα στο ξεκίνημα των Roxy Music και των Brennan. Καταπληκτικά solo album. Εκεί κοντά στα μέσα της δεκαετίας του 70. Οι δρόμοι του Brian Eno και του David Byrne θα συναντηθούν για πρώτη φορά στο περίφημο άλμπουμ των Talking Heads More Songs About Buildings and Food, το άλμπουμ του 1978. Θα κάνει παραγωγή τόσο στο Fear of Music, άλλο απίθανο άλμπουμ, και στο Remaining Light, το κορυφαίο για πολλούς άλμπουμ στη διαδρομή των Talking Heads. Κάπου εκεί, στο κλείσιμο της δεκαετίας του 70, σε ένα διάστημα ανάμεσα στα άλμπουμ, θα ηχογραφήσουν ο Brian Eno και ο David Byrne ένα άλμπουμ που ενδεικτικά για το Pitchfork είναι στο νούμερο 21 στα σημαντικότερα άλμπουμ για ολόκληρη την δεκαετία του 80.

Brian Eno, το άλμπουμ αυτό, το My Life in the Push of Ghost, που θα δούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής σήμερα, στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής. Το άλμπουμ είναι, λέει ο Brian Eno, ένα ψυχεδελικό όραμα για τον ήχο της Αφρικής. Την ίδια περίοδο ο Eno θα συνεργαστεί με τον John Hassell στο Fort Gold Volume 1, επίσης περίφημο άλμπουμ και αυτό. Ο Hassell θα μπορούσε να είναι στις ηχογραφήσεις του άλμπουμ που ακούμε. Κάποιες διαφορές, κάποια προβλήματα τον οδήγησαν στο να μην συμμετέχει τελικά σε ένα άλμπουμ που καθορίζει πραγματικά την δισκογραφία για ολόκληρη την δεκαετία του 80.

ηλεκτρονική μουσική. Η World Music στη συνάντηση του Ίνο με τον Μπέρν. Τα χαρακτηριστικά μιας ματιάς το μυστικισμό της Ανατολής μέσα σε ένα περιβάλλον βιομηχανικό. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν την μεγάλη εικόνα του My Life in the Bush of Ghosts. Το άλμπουμ που σκεφτείτε ότι είναι το πρώτο βήμα του David Byrne πέρα από τους Talking Heads με τις ηχογραφίες του, το λέγαμε και πριν, στο κλείσιμο της δεκαετίας του 80. Βλέπουμε που στέκεται σήμερα σαν δημιουργός ο Byrne, σαν περσόνα, τις ζωντανές εμφανίσεις του, κάθε τι που κάνει. Έχει το χαρακτήρα του και τη σφραγίδα του μέχρι τις μέρες μας στο επίπεδο που πρέπει και του ταιριάσει.

λίγο τις συμμετοχές στο άλμπουμ το My Life in the Bush of Coast, τον David Byrne και τον Brian Eno που βλέπουμε σήμερα μετά τις 8. Εδώ συμμετέχει ο Robert Fripp, τον King Crimson. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Την ίδια περίοδο θα βρεθεί στο χείρος του David Bowie, ο Fripp. Στο τραγούδι με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ, το American is Waiting, θα συναντήσουμε τον Bill Laswell. Σε ένα άλμπουμ γεμάτο έτσι κι αλλιώς πολύ σημαντικό το κομμάτι των συμμετοχών εδώ. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο ονόματα, Robert Fripp και ο Bill Laswell, στην συνάντησή τους με τους Byrne, είναι πραγματικά είναι ό,τι χρειάζεται το άλμπουμ για να απογειωθεί.

Καθώς τίποτα δεν είναι στην τύχη, να πούμε ότι ο Peter Saville, Factory Records, Joy Division στα εξώφυλλα εκεί, είναι υπεύθυνος για την σχεδίαση στο αρχικό εξώφυλλο του άλμπουμ που ακούμε. Έχει ενδιαφέρον μία δήλωση του Brian Eno το 2001 που αφορά έναν άλλο τεράστιο μουσικό, το Holger Tsukai, τον Καν. Δηλώνει ουσιαστικά επηρεασμένος από την τεχνική του, τους πειραματισμούς του Holger Tsukai, αναγνωρίζοντας το πόσο πρωτοπόρος υπήρξε. Απλά ακολούθησε ένα δρόμο και το πήγα παρακάτω, δηλώνει ο Brian Eno.

Jarvis, είναι σχεδόν την ίδια περίοδο με το Remain in Light, το αριστερό με τον Talking Heads. Θα μπορούσε να είναι το χαμένο αδερφάκι του άλμπουμ, σε μια εναλλακτική άλλη προοπτική. Το άλμπουμ που επηρέασε ονόματα όπως ο David Sylvian, τον Japan, η Kate Bush, η Massive Attack, ο Moby, η Thievery Corporation,

have some courage within you. You have a spirit of grace.

Όταν άκουσα για πρώτη φορά το άλμπουμ, όταν άκουσα την χρήση των samples και τα κρουστά, είπα εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Ήταν ένα άλμπουμ τόσο φρέσκο, τόσο διαφορετικό και τόσο πρωτοπόρο που πιστεύω ότι άλλαξε με έναν τρόπο την εικόνα της μουσικής σήμερα. Πράγματα που θεωρούμε δεδομένα, δηλώνει ποιος τώρα, Richard Wright, ο κιμπορντίστας των Pink Floyd. Πράγματα λοιπόν που σήμερα αποτελούν σταθερές, χρωστάνε πάρα πολλά στο συγκεκριμένο άλμπουμ, στη συνεργασία του David Byrne με τον Brian Eno πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 80, δηλώνει ο Richard Wright, ένα κεφάλαιο για τον ήχο των Pink Floyd, το συγκεκριμένο σίγουρα.

90,4 Πειραιάς

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο πάντα με το album My Life in the Bush of Ghost, η σπουδαία συνάντηση του David Byrne με τον Brian Eno στις αρχές δεκαετίας του 80. America is waiting με Culpa Regiment, Help Me Somebody, The Jezebel Spirit, Moonlight in Glory, The Carrier, το τραγούδι που ακούμε εδώ, σε ένα album που όντως και αυτό μένει πέρα από τον ήχο, άνοιξε δρόμους και γέννησε καινούργια πράγματα.

Πάμε να κλείσουμε την περιήγησή μας στο άλμπουμ αναφοράς από τις αρχές δεκαετίας του 80 που ήταν μετά τις 8 με το Mountain of Needles. Το τραγούδι που κλείνει το My Life in a Bush of Ghosts, τη συνεργασία του David Byrne με τον Brian Eno. Θα μείνουμε στον ήχο του Brian Eno μέχρι τις 9. Ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
3: Στον επόμενο τόνο.
4: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς.
5: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
2: Κανάλι 1, 90,4.

τώρα δεν ξέρω. Τώρα ακούγομαι καλά. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή, γιατί τα πάμε, τα ξανά πάμε. 9 λεπτά μετά τις 9. Καλώς ορίσατε στον Πειραιά, στο ραδιοφωνό του. Ο Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο και ο Μπάμπης Καραλής, κάπως άδοξα, ξεκίνησε και το απόψινό του ταξίδι. Πλά καλά όμως. Είναι βραδιά Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μέσα στη μέρα πρέπει να αρχίσουμε να χαλαρώνουμε και νομίζω ότι αυτή η στιγμή είναι τώρα. Είμαστε λίγο μετά τις 9. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον πίσω.

Έτσι λοιπόν, μετά το περίεργο ξεκίνημά μας, το ταξίδι μας ξεκίνησε, η συνάντησή μας όπως κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, έτσι και απόψε, εδώ στους 90,4, 6951-904, 904 για τα Viber μηνύματά σας. Και έτσι για λίγα δευτερόλεπτα που χάθηκε ο ήχος από τα ακουστικά μου και η φωνή και όλα αυτά, έτσι σε τέτοιες φάσεις μπορείς να καταλάβεις πραγματάκια. Και ξέρετε, πολλές φορές μέσα στην ημέρα μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα, αλλά τρελαμένοι όλοι, απορροφημένοι όλοι από τους ρυθμούς μας, νομίζω ότι είμαστε λίγο διεκπεραιωτικοί πλέον και όχι δημιουργικοί. Θυμωμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς εδώ τώρα, για να προτρέπουμε και να παροτρύνουμε, να παίρνουμε τις ανάσες μας, να χαμηλώνουμε λίγο ρυθμούς και να ανεβάζουμε ρυθμούς στη μουσική και στη διάθεσή μας. Για σας που επιστρέφετε από μια γεμάτη μέρα, για σας που συνεχίζετε να εργάζεστε, για σας που κάνετε δουλειές, ποιος ξέρει που συναντιόμαστε τώρα, όπου κι αν είστε, παρέα με Πειραιά και το ραδιοφωνό του. Walking το θέμα.

ίσως μετά από το τόσο πολύ τρέξιμο το περπάτημα να είναι μια καλή λύση. Και ξέρετε, κάποιες φορές η μουσική δεν σε πηγαίνει κάπου συγκεκριμένα. Απλώς κρατάει τη σκέψη σου και την ψυχή σου σε μια κινητικότητα. Μια διαδρομή σκέψης χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.

από ό,τι λένε και από ό,τι έχουμε διαβάσει, ένα σύντομος περίπατος, λίγο περπάτημα, μπορεί να λειτουργήσει και σαν ξεφόρτωμα. Λίγος χρόνος μακριά από τις επιέσεις. Ένα τετράγωνο. Τώρα βέβαια, αν έχεις τη δυνατότητα για ένα 20 λεπτό, ξεφορτώνεις πολλές σκέψεις. Δεν χρειάζεται να λύσεις ό,τι σε απασχολεί, μπορείς να περπατήσεις λίγο και να σκεφτείς τα πράγματα λίγο διαφορετικά όταν αποστασιοποιηθείς από αυτά. Λοιπόν, τώρα από το περπάτημα πάμε στο τρέξιμο. Run, run, run. Έτσι λέγεται το θέμα. Τώρα σβήνουμε το ξεφόρτωμα και πάμε να θυμηθούμε το ρυθμό της μέρας. 22 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε μαζί, όπως κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή.

Καλησπέρα Δημήτρη, εύχομαι να είσαι σούπερ. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ξανακαλοκαίριασε. Και αύριο θα έχουμε 26 βαθμούς. Και άκουγα σήμερα, εύχομαι να μην είναι έτσι τα πράγματα, ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα βαρύς. Σκληρός χειμώνας μπροστά μας λένε. Πιο βαρύς από τους χειμώνες των τελευταίων ετών. Ειδωμένα. Beautiful people, το θέμα για όλους εσάς εκεί έξω που είστε κοντά μας και απόψε. Ταξιδεύουμε μαζί, συναντιόμαστε εδώ τα βράδια λίγο μετά τις 9 και πάμε και προχωράμε.

όμορφος άνθρωπος, όμορφοι άνθρωποι, δεν ξέρω, ζώντας στην εποχή της εικόνας, υπερτονίζοντας λίγο το περιτύλιγμα, ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι οι όμορφοι άνθρωποι δεν είναι αυτοί που τραβάνε απαραίτητα τα βλέμματα.

όμορφα πράγματα και μας κάνουν να αισθανόμαστε λίγο διαφορετικά. Ίσως πραγματικά όμορφος άνθρωπος να είναι εκείνος που μπορεί να είναι καλός χωρίς να περιμένει κάτι γι' αυτό. Τι λέμε τώρα, ε? Λέμε τα δικά μας.

και λέμε τα δικά μας, γιατί έχω την αίσθηση ότι είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας σε μια επαναλαμβανόμενη υπερέκθεση στα ίδια πράγματα, σε μια επαναλαμβανόμενη υπερέκθεση σε πολλές και διάφορες πληροφορίες. Κάπως πρέπει να το δούμε αυτό και να λέμε πιο απλά πραγματάκια.

ξεκινάμε λίγο χάρη για την ευγενία μας, για την ομορφιά της ψυχής μας, για το μυαλό μας που πρέπει να είναι στη θέση του, αν και έχουμε βαλθεί να υποκαθιστούμε τις σκέψεις μας με τις σύγχρονες βοήθειες που έχουμε, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.

Εδώ το θέμα μιλάει για έναν άνθρωπο που έχει φύγει, έχει απομακρυνθεί, για κάποιον που θέλει να τον ακολουθήσει.

Εγώ όμως στέκομαι στην άλλη ομορφιά. Πολύ πιο δύσκολο να αποκτηθεί και πολύ πιο δύσκολο να προσποιηθούμε, ξέρετε. Την ομορφιά που έχει συμπεριφορά σου σε έναν άνθρωπο, τον τρόπο που μιλάς σε έναν άνθρωπο που δεν έχει να σου προσφέρει κάτι. Ο τρόπος που φέρεσαι όταν δεν σε βλέπουν. Η ικανότητά σου να ζητάς συγγνώμη όταν έχεις λάθος. Η ευγένειά σου χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση, αυτό που έλεγα πριν. Η δύναμη που να μην χρησιμοποιείς τις αδυναμίες των άλλων. Ξέρετε, ο χαρακτήρας μας δεν φαίνεται στις δύσκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στις εύκολες, φαίνεται στις δύσκολες στιγμές. Φαίνεται όταν είσαι θυμωμένος. Φαίνεται όταν έχεις εξουσία, όταν πληγώνεσαι και όταν κανείς δεν σε βλέπει. Και εκεί είναι που βρίσκεται για μένα η πραγματική ομορφιά. Όχι στο πως οι άνθρωποι σε κοίταξαν και σε θαύμασαν, αλλά στο πως οι άνθρωποι αισθάθηκαν λίγο καλύτερα όταν σε συνάντησαν. Ένα πρόσωπο που μπορεί να το θυμάσαι, αλλά τον τρόπο που σε έκανε ένας άνθρωπος να αισθανθείς, αυτό μπορεί να μην το ξεχάσεις ποτέ. Θεματάρα, πάμε να δώσουμε ένταση και να το θυμηθούμε αυτό το θέμα.

Ίσως κάποιος από εσάς να αναρωτιέται, καλά τώρα αυτός γιατί μας λέει αυτά τα πράγματα. Γιατί μιλάει για την ομορφιά του ανθρώπου. Ξέρετε τι συμβαίνει. Γιατί νομίζω ότι η μουσική δεν είναι μόνο ήχος. Είναι ένας τρόπος να θυμόμαστε πράγματα που μέσα στην καθημερινότητά μας ξεχνάμε. Μας θυμίζει ποιοι ήμασταν, ποιοι γίναμε, ποιοι άνθρωποι πέρασαν από τη ζωή μας και τι άφησαν πίσω τους. Ίσως κάποιες βραδιές είναι καλό να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι σκέψης. Θυμηθούμε ποιοι ήμασταν, ποιοι έχουμε γίνει. Αν είμαστε αυτοί που θέλαμε να γίνουμε. Αν αυτό που είμαστε δεν μας αρέσει,

γιατί πάντα υπάρχει χρόνος. Όπως μου λέει και το μεσημέρι ένας φίλος, εμείς ζωγραφίζουμε τη ζωή μας. Προλαβαίνουμε. Έξι, εννέα, πενήντα, ένα, εννιακόσια, τέσσερα, εννιακόσια, τέσσερα, κατά Viber μηνύματά σας.

ξέρετε τι συμβαίνει. Το περίεργο με εμάς είναι ότι καταναλώνουμε πάρα πολύ χρόνο να καταλάβουμε τους άλλους, ενώ δυσκολευόμαστε πολύ να καταλάβουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Οπότε ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ας αφήσουμε λίγο τους άλλους στην άκρη. Ας αφήσουμε λίγο τις δικαιολογίες και ας κοιτάξουμε λίγο εμάς. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο εμάς, να έρθουμε σε μια επικοινωνία με εμάς και από εκεί ξεκινάνε όλα.

αυτό που σκέφτομαι καμιά φορά είναι ότι. Και το σκέφτηκα πολύ απόψε και χθες. Σήμερα και χθες. Μέγκος, απόψε, σήμερα και χθες. Όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Λοιπόν, τι μου ήρθε τώρα. Σήμερα και χθες. Έπρεπε για κάποιο λόγο να σηκωθώ πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Νύχτα δηλαδή, 6:30-7 παρά 20. Και πίνοντας τον καφέ μου λέω, ρε εσύ, να βάλω τηλεόραση. Και αυτομάτως λέω, άσε ρε. Τι να γίνει, να βάλουμε τηλεόραση, πρέπει να ακούσουμε καυγάδες και αντιπαραθέσεις. Ξέρετε, όποια στιγμή και να στραφείς προς την τηλεόραση, βλέπεις ένα πράγμα το οποίο συνεχίζεται. Τα ίδια πρόσωπα και τα ίδια λόγια. Ένα ατελείωτο παιχνίδι θορύβου. Γι' αυτό μου αρέσει αυτή η ώρα εδώ. Γι' αυτό μου αρέσει το ραδιόφωνο, γιατί χρειάζεται να φωνάξουμε. Χρειάζεται να έχουμε πάντα άποψη για όλα. Δεν χρειάζεται κάθε άνθρωπος να γίνεται θέμα. Δεν χρειάζονται αντιπαραθέσεις, φωνές σε όλα. Λίγη μουσική, την ησυχία μας, τους φίλους μας. Εδώ οι βραδιές δεν χρειάζονται άλλους καυγάδες. Χρειάζονται οι μουσικές μας και οι φίλοι μας. Και όπου φτάσουν αυτά που λέμε. Γιατί εμείς θα τα λέμε. Θα λέμε και για αυτή την ομορφιά. Θα λέμε και για το μυαλό μας που ευελπιστούμε ότι είναι ακόμα στη θέση του. Θα πιστεύουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που φέρονται καλά και όταν δεν τους βλέπει κανείς. Θα ευελπιστούμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα συνεχίζουν να φέρονται καλά ακόμα και όταν δυναμώνουν, ακόμα και όταν η ζωή τους αλλάξει. Και έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα.

φιλοσοφούμε, ταξιδεύουμε, συναντιόμαστε και μιλάμε. Τουλάχιστον στην πρώτη ώρα της διαδρομής μας. Μετά χαμηλώνουμε και δυναμώνουμε τις μουσικές. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Είναι δεύτερη ώρα, το δεύτερο μέρος της διαδρομής μας, εδώ που τα λόγια λιγοστεύουν και οι μουσικές δυναμώνουν. Έτσι είναι το ταξίδι μας.

έχουν οι βραδιές μας, χωρίς καληνύχτες εδώ. Η μουσική δεν σταματά ποτέ και συνεχίζεται μέχρι τα μεσάνυχτα. 6-9-51-904-904, μόνο ένα ραντεβού για τη βραδιά της Τετάρτης, λίγο μετά τις 9. Αυτή την εβδομάδα είμαστε μαζί Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Παρασκευή έχουμε μετάδοση αγώνα Ολυμπιακού. Συρρυκνωμένη λίγο η εβδομάδα μας, αλλά ο ήχος μας εδώ από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Οπότε συναντιόμαστε.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Συφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλια στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.